0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Τι αδειοδοτία.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι

0: της ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,3.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
1: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
0: Τι ώρα?
1: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
0: Τι 8.30, παιδί μου.
1: 8.
0: Τι 8.
1: 7.
0: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
1: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
2: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
3: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Επειδή εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.
1: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα.

Έλα, έλα, έλα. Σήμερα Τρίτη, έτσι. Στο λέω 16 κιόλας. Καβατζάραμε. Αυτό λίγο πιο εκεί, αν θέλεις, γιατί στραβώνει. Θα τα πω όλα, θα τα πω όλα. Λοιπόν, η Κατέρινα Κουαλίδου, βέβαια, στη ρύθμιση του ήχου και στα υπόλοιπα και στα λαμπατέρ, κυρίως στα φώτα, στις τηλεοράσεις, στο ο άρχον του στούντιο, η αρχόντισσα. Έτσι, η αρχόντισσα και ο αλήτης. Έτσι θα το παίξουμε σήμερα. Αχ, τι με κάνεις, γεια. Όλα good. Alles klar που λένε και οι Γερμανοί. Ναι, alles good να λες. Alles good. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Το ξαναλέω, 69-51-904-904. Εδώ θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 7 για να σας... τι να, έχετε έναν ήλιο έξω, καταπληκτικούε. Είναι και είπαμε, καλοκαίρι, καλοκαίρι, δεν είναι, επεξεγέλασε. Είναι από τα καλά, από τα καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μπροστά μας, θα τα δούμε. Ελπίζω και χειρία να, τέλος πάντων, η συμφωνία να ισχύσει, γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται, σημαίνουν και διάφορα. Έχεις και το τέτοιο, πες το. Έχεις και το Νετανιάχο εκεί πέρα που... είπε κάτι στην αρχή και λέει: εγώ θα το κάνω αυτό. Θα τους εξαφανίσω. Κατάλαβες, το πε. Το πε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, και συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Για να δούμε τι άλλο κάνουν οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, κάτσε. Μπερδέψαμε τα τροχτικά εδώ. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κάτι καινούριο με αυτά, με το γκανταϊό. Έχεις ακούσει εσύ? Όχι, ευτυχώς. Ναι, γιατί ήταν και λίγο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται εκεί πέρα. Προς το παρόν, αλλά είπαμε θετικά σήμερα. Τρίτη βέβαια, Ιούνιος του 2026, για να ξέρεις τι κάνεις και τι όχι. Λοιπόν, η Παϊράν τέλη ναυτιλίας στο Ορμούς προσθέθηκαν στη συμφωνία τελευταία στιγμή. Όποιος περνάει, τα περνάει έτσι. Πρέπει να βγάλουμε και τα σπασμένα, καταλάβεις. Είναι, για να σου δώσω να καταλάβεις. Παίρνει μια εταιρεία, μια εργολαβία και λέει θα σου φτιάξω ένα δρόμο. Συμφωνείς? Και θα σου συντηρώ κιόλας. Συμφωνείς? Τι κάνει αυτή η εταιρεία? Ναι, τι κάνει όμως? Βάζει διόδια. Έτσι. Και τριόδια θα βάλουν εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά τα τέλη. Ποιος θα τα πληρώσει, Κατερίνα μου? Εμείς οι δυο, ακριβώς. Και όλοι όσοι ακούνε και όλοι... και όλοι όσοι δεν ακούνε, κατάλαβες τι γίνεται, εμείς θα την πληρώσουμε. Λοιπόν, σε τριχεία σύγκρουσης Νετανιάχου και Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Α, ναι. Γιατί, εντάξει, δεν πρέπει να σταματήσει η υπόθεση. Συντριβή B-52, V-52, τα ξέρεις, όχι τα σφινάκια, μάλιστα, λίγο μετά την απογείωση στην Καλιφόρνια. Ελπίζουμε να μην έχουμε θύματα εκεί, για να δω. Λοιπόν, συντριβή, και όταν λέμε συντριβή τώρα στις 11 η ώρα, για να δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, δεν κάνει αναφορά. Λοιπόν, φεύγω από αυτή την είδηση. Ας σε πάω και σε άλλη. Ας σε πάω στα δικά μας. Ετοιμάζονται και για εκλογές. Βέβαια.

0: Έλα, έλα, τι είχαμε. Είχαμε και σοβαρά επεισόδια έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών της ΑΕΛ μετά το αποσυλλαλητήριο. Τι έγινε, ρε παιδιά, την ομάδα, την ΑΕΛ, η φιλαθλή, τι έγινε, έπεσε, τι γίνεται εδώ. Επεισόδια, λέει, επεκτάθηκαν, συλλαλητήριο κάνανε. Έγινε χρήση χημικών, παραλίγο το έχετε καταλάβει να πνιγώ, έτσι. Κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου εξέδωσε η ΑΕΛ ανακοίνωση η οποία, με την οποία γνωστοποιεί ότι η οικογένεια του Αχιλλέα Νταβέλη θα παραχωρήσει τις μετοχές της ομάδας δωρεάν. Αυτό είναι, κατάλαβες, φεύγω, γεια σας. Ναι, όχι εγώ, ρε Κατερίνα. Όχι εγώ, ο Νταβέλης. Λοιπόν, χαμός και έχει γίνει εκεί πέρα. Ναι, ναι, ακέφαλη αφήνει στην ομάδα και ιστορίες και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Νομίζω η ΑΕΛ έπεσε, δεν έπεσε. Έπεσε, ναι. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα εδώ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Και σαν νότερα. Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι... Κατηγορείται, κάτσε, μην αυτό. Άλλο κατηγορείται και άλλο αποδεικνύεται, αλλά αν αποδειχτεί, μπράβο σου, ρε. Λοιπόν, κατηγορείται ότι δηλητηρίασε με φόλα 8 αδέσποτες γάτες. Μπράβο. Αυτό είναι ανθρωπιά, έτσι. Ναι, αυτό δηλαδή, αντί να τα φροντίζεις τα ζώα, τα φολάρεις. Μάλιστα. Μπράβο σου. Αυτό ήτανε. Σε ενοχλούσαν, έτσι. Λοιπόν... Εάν τελικά αποδειχτεί. Το λέω γιατί έτσι είναι η είδηση. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τις πολιτικές τις κάνουμε στην πάντα, γιατί σας είπαμε ότι είμαστε, είναι απολυτική εκπομπή. Λοιπόν, φεύγω και από αυτό και θα σε πάω που αλλού. Να σε πάω στο... Τι έγινε χθες, γιατί δεν άντεξα με το Βέλγιο, δεν το δω. Κάτσα να το δω τώρα. Με το Βέλγιο 1-1, έτσι, 1-1. Εντάξει, στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, σκουντούφλησα εκείνη την ώρα. Όταν λέμε σκουντούφλησα, πού έπεσα. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λιγάκι να φτιάξουμε και το λαιμό. Έλα, πάμε.
1: Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι.

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σα φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύμα.
2: Άκου τώρα που, τι μπορεί να συμβεί η Κατερίνα μου. Δεν έχω τα ευχάριστα. Στο πρώτο μέρος, ξέρεις, τώρα γίνεται ο πανικός. Προσπαθώ και εγώ να ισορροπήσω, δεν μπορώ κιόλας. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί, παιδί μου, έμαθα ότι η γη γυρίζει. Έτσι, κατάλαβες. Αυτό είναι Τσούκας από την ταινία Το Στραβόξυλο με τον Γκιονάκη που ήταν δικηγόρος και ήταν βοηθός του. Λοιπόν, το θυμάσαι? Που διάβαζε διάφορα και διάβαζε και μετεψύχωση και νόμιζε ότι ήταν ο πατέρας του μια γάτα. Ξέρεις. Τι να το του λέω, ο πατέρας μου. Τσούκας, μεγάλος και Τσούκας. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε στην Εύβοια. Αν είναι δυνατόν τώρα να χάσεις τη ζωή σου από αυτό το πράγμα. Στην Εύβοια νεαρή λέει, κάτσε να αυτό γιατί, νεκρή μια νεαρή 21 ετών είχε τσιμπηθεί από σφίγγα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου λέει θα εξακριβωθούν στην νεκροψία. Α, δούμε τώρα τι γίνεται. Μπορεί να υπήρχαν και άλλα προβλήματα, αλλά τέλος πάντων. Κατερίνα μου, πρόσεχε κορίτσι μου, πρόσεχε, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Φεύγω από αυτά, να σε πάω και λίγο στο εξωτερικό, για να πετάξουμε αυτές τις ειδήσεις από πάνω μας. Λοιπόν, σε τροχιά είπαμε σύγκρουση Νετανιάχου και Τραμπ μετά τη συμφωνία. Δεν ήθελε ο Νετανιάχου, λέει θα βαράμε συνέχεια μέχρι να εξαφανίσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί σκοτώνεται αθώος κόσμος, είναι διάφορο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι πολεμοχαροί, εκατέρωθαν έτσι και από τις δύο πλευρές. Χαμός αυτές οι ακρότητες που δεν τους ενδιαφέρουν τι θα γίνουν οι ανθρώπινες ζωές. Καμία. Τι αξία έχει? Πληρώνεις κιόλας. Έτσι να ξέρεις. Τι αξία, αξία ανθρώπινη ζωή πλέον. Έτσι την έχουν καταντήσει. Λοιπόν, άκου να δεις. Ιστορική μέρα για την Ουκρανία. Ξέρεις για ποιο λόγο? Ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβες? Ναι. Λοιπόν, χαμός. Τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε από το εξωτερικό εδώ? Λοιπόν, άκου να δεις. Έχουμε νόμο καλής, περίμενε μισό λεπτό, καλής διαγωγής για τους μετανάστες της Σουηδίας. Εκτός χώρας όσοι παρεκτρέπονται. Καταλαβες? Έχουμε αυτό. Λοιπόν, ναι, δεν εκφέρω άποψη. Έχω, αλλά δεν την εκφέρω. Λοιπόν, ναι, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Γιατί, κοίταξε, ο άνθρωπος, μιλάγαμε πριν για το ότι έχουμε μηδενίσει την αξία, έτσι, και πληρώνουμε, είναι μείον, έτσι, μείον. Δεν ξέρεις τελικά ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ποιο να κρατήσεις και ποιο να διώξεις. Έτσι, από δίπλα σου. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, η κατάσταση είναι γεια σου. Τι άλλο έχουμε? Ωραία. Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας. Καλό. Αυτός είναι καλό παιδί. Τον έχεις δει? Εν τω μεταξύ είναι τελείως σάικο. Έχεις δει, αν τον πάρεις σε ταινία, μόνο σε ρόλο σάικο μπορείς να τον εβάλεις. Βέβαια. Ένοχος για δύο βιασμούς ο γιος της πρίγκιπισσας της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτός δεν είναι ένοχος, κρίθηκε, αλλά πώς το λένε, κατηγορείται για δεκάδες βιασμούς. Το ξέρεις, έτσι. Καλό παιδί, καλό παιδί. Αν το δεις. Είναι Psycho Killer που το θυμάσαι, τον Τόνι Χέρτς. Και εσύ, το θυμάσαι το τραγούδι? Αυτός εδώ. Λοιπόν, τον Τόνι Χέρτς αυτό σκεφτόντουσαν και το γράψαν το τραγούδι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε πάνω.
3: Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το βαλαεπίτηδες να μας περνάνε για γραμμά.

0: Άρα να πάω στη μάνα μου λίγο, να τη δω και μετά θα έρθω να σου πω κι άλλα, ε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου. Έλα, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Στα υπόλοιπα, η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στα φώτα, είναι στον ήχο, είναι στα λαμπατέρ, είναι στις τηλεοράσεις, στην κεραία επάνω. Διώθουν τα περιστέρια, τους γλάρους. Ό,τι θες κάνει. Όχι, μωρέ, δεν κάνει τέτοια. Ναι, αλλά τα κάθεσαι και τα χαζεύεις, έτσι. Λοιπόν, χαμήλωσε λίγο εδώ την άρτα στα αυτιά μου, μπράβο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν να δούμε τον καιρό, τι καιρό θα μας κάνει. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μεταβλητή 2 με 3 αμποφόροι άνεμοι και πρόσχεροι το μεσημέρι και το απόγευμα. Έλα μωρέ, νότιες διευθύνσεις. 3 με 4 αμποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει με τον καιρό. Λοιπόν, πού σε πάω τώρα? Σε πάω στο σαν σήμερα, λίγο για να ξέρουμε τι γίνεται, επιλεκτικά για να μην έχουμε ιστορίες, γιατί έχουμε και ένα μουντιάλ, διότι μας ξεφεύγει έτσι. Λοιπόν, πες μου ένα ψηλό και αδύνατο της παγκόσμιας σκηνής. Ψηλό και αδύνατο. Ναι. Ψηλό και αδύνατο. Δηλαδή το αδύνατος δεν είναι, πώς το λένε, κορέκτικα, πώς το λέει αυτό. Πολιτικά incorrect. Πολιτικά incorrect είναι correct ή correct. Correct, ναι, δεν είναι. Το αδύνατος. Δηλαδή, γιατί δίπλα του ήταν και ένας χοντρός. Ναι, ναι, ο ψηλός και λιγμένος, πώς το λέγανε, θυμάσαι. Σταν Λόρεν, Λόρελ, Λόρελ, ναι, ναι, αυτός. Λοιπόν, εξαιρετική μορφή, έχεις δει και την ταινία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το όνομά του, το καλλιτεχνικό όνομα ήταν Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, έτσι. Το καλλιτεχνικό όνομα ήταν, το κανονικό του ήταν όνομα αυτό που σου είπα. Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Σταν Λόρελ ήταν το ψευδόνυμο. Το καλλιτεχνικό του, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πολλοί έχουν καλλιτεχνικό, δεν θέλω να τα εκθέσω, έτσι. Λοιπόν, ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890, αλλά σημάδεψε ζωές και ζωές, έτσι, ανθρώπων. Σημάδεψε, μας συντρόφευσε. Έτσι δεν είναι? Δεν έβλεπες στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση? Έτσι δεν μεγάλωσες? Λοιπόν, και να σου πω κάτι. Είναι δύο άκρα τα οποία τα αγάπησες και τα δύο. Υποσυνείδητα γράφανε υπερβολικά. Γιατί ο ένας ήταν το Στρομπουλούλης, επιτρέπεται? Να ξέρω, ρε αδερφέ. Όχι, όχι, έτσι λεγόταν στην... πώς θα το... πες το, πώς θα το πω διαφορετικά. Κατάλαβες? Δηλαδή πώς το λένε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ο καλός, ο κακός και ξέρεις εσύ τον άλλον. Κάπως πρέπει να το πούμε, έτσι το λέγανε. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχω, φεύγω από εδώ. Εντάξει, μορφάρα, έτσι, μορφάρα και... Λοιπόν, και τον αντέγραψαν εν μέρη κάποιοι αρκετά, αλλά τέλος πάντων, σε κάποιες εν μέρη εννοώ ότι σε κάποια στοιχεία του. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω για σήμερα? Καταρχήν, να πας στον πατέρα σου. Να πας στον πατέρα σου και να πεις μπαμπά σήμερα. Ακούς, θα πας, θα συναντηθείς. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τη βλέπεις αυτή. Τα έχει δώσει όλα. Όλα τα εμβάσματα. Εντάξει, τα έχει κανονίσει για να ησυχάσει. Λέει, μην τα παίρνετε σιγά-σιγά. Όπως αυτή την ταινία που κάθεται ο άλλος και μοιράζει δολάρια στον καναπέ. Πώς τη λέγανε, για θύμισέ μου. Τέλος πάντων, θα το βρεις. Τι άλλο έχουμε? Φεύγω από εδώ και πού πάω, ξέρεις? Να τραγουδήσω. Πάμε, Κατερίνα, πάμε.
1: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Θα μιλήσω ποιητής Φαφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φαφάρα?
2: Όχι, τι δουλειά κάνει?
1: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
2: Σε ποια ομάδα?
1: Ακού, στην ΑΕΚ.
2: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακές! Μπράβο, έκτακτο.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Έλα, έλα Κατερίνα μου, να σε πω αθλητικά. Βέβαια, βέβαια. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι μέσα στη ζωή μας αυτές τις μέρες. Όχι ότι δεν μας αρέσει, βλέπουμε. Και εντάξει, θα θέλαμε και περισσότερο, αλλά λόγω, ξέρεις, ότι είναι μακριά, δεν μπορούμε να τους δούμε όλους τους αγώνες. Αλλά βάζει αρκετούς. Για να δούμε σήμερα τι θα δεις. Και μετά θα σου πω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σήμερα. Εντάξει, δεν μπόρεσες να δεις το Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έτσι, θα σου πω τα αποτελέσματα μετά, Κατερίνα μου. Λοιπόν, από τι ώρα ξεκινάς να βλέπεις, έχει νωρίς. Τι έγινε, δεν έχει σήμερα. Α, Γαλλία, Σενεγάλη, έχει το βράδυ, έτσι, στις 10 η ώρα. Άλλο νωρίτερα βλέπω. Λοιπόν, ναι, δεν έχει εδώ τουλάχιστον. Μα, θα βολευτείς με αυτό. Δεν νομίζω, πρέπει να έχει και ένα ενδιάμεσο, αλλά τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν και εκπομπές επίσης, όπως τι ώρα έχει εκπομπή για το... έχουμε και τέτοιο, World Athletic στο Ostrava, έτσι, στις 7 η ώρα, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, μόνο που το δείχνει Κοσμοτέ αυτό. Τι άλλο έχουμε, η Σάκαρη νομίζω έχασε στο τένις, λοιπόν, ναι, πάμε να σου πω τα αποτελέσματα, Κατερίνα μου, να ξέρεις τι γίνεται εδώ. Είπαμε το Βέλγιο με την Αίγυπτο, ωραίο, ματσάρα ήταν χθες, κερδίσαν και οι δύο, γιατί ήρθε 1-1. Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, μεντέν, έτσι, πανηγυρίζανε εκεί το πράσινο ακροτήρι, το έδες αυτό. Ναι. Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία. Συγγνώμη, τι Ουγγαρία. Ουρουγουάι, που υποτίθεται 1-1. Έχουν αλλάξει τα στάτους, έτσι. Περίμενες ότι ναι, θα μπουν κάποιες ομάδες που έτσι έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο και θα. Όπως το λένε, θα καθαρίσουν, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ωραίο, αξίζει να το βλέπεις, γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εντάξει, η Γερμανία βρήκε τώρα και μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο και μπράβο σε αυτήν την ομάδα που βγήκε από την Καραϊβική, και εντάξει, είπε να κάνει τα δικά της. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι γίνεται στη συνέχεια. Ένα λεπτό να δω, ναι. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία στο 2-2. Καλό είναι, μπαίνω γκολ τουλάχιστον και βλέπεις. Έχουμε και με τα γραφικά, φεύγουν, έρχονται. Δεύτερο, έλα στον του Μεντιλίμπαρ στον Μαρέμολ, έτσι. Και οριστική απάντηση του Ισπανού, θα δούμε. Προσβαλέθεια ο Σόρτς. Ναι. Τι κρίνει, λέει, το μέλλον του στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε τώρα. Γιατί θα δει ποια γκάρα θα φύγουν και ποια όχι. Γι' αυτό εννοεί προφανώς. Λοιπόν, και να δούμε τι άλλο έχουμε. Νέα επαφή του Ολυμπιακού με τον Γιαννούλη. Τέλος Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ. Διαζύγιο. Γεια σας. Χαιρετάει. Δεν τον ήθελες, έτσι, καθόλου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πρώτος στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράντοβιτς, μετά το τέλος εποχής του Αταμάν, φεύγει και ο Αταμάν. Ισπανία με τη... πες το, ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Με το πράσινο ακροτήριο, όπως σας είπαμε, 0-0. Έγινε, εντάξει, χαμός. Η Ισπανία ήταν καταιγιστική βέβαια, αλλά και το πράσινο ακροτή έπαιξε καλή άμυνα. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, όταν μπαίνεις με τον αέρα και δεν έχεις ένα σύστημα να σπάσεις τέτοιου είδους άμυνες, το ξέρεις, έτσι, Κατερίνα. Το βλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μεγάλες ομάδες δυσκολεύονται με τις πολύ πιο μικρές, γιατί στην λεωφορεία απ' έξω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κατά άλλα ήρθε η ώρα. Α, ο Καλάθης πάει ΠΑΟΚ. Μπορεί, έτσι, θα δούμε. Και μια και τα είπαμε αυτά, δείτε και τα. Γιατί εχθές, δεν ξέρω, μου στέλνανε βιντεάκια. Να δούμε τι έγινε στα αποδυτήρια. Έτσι, τα δεσέ όλα τα βιντεάκια. Ε? Ποιος χτύπησε πρώτος? Ε? Το βίντεο εκεί με τον Ναν και τον Τζόμς. Είδες όλο το βίντεο. Υπάρχουν, ευτυχώς υπήρχαν οι κάμερες, γιατί αυτό που έκανε η ΕΡΤ ήταν τόσο ερασιτεχνικό, ήταν τόσο στοχευμένο, έτσι. Γιατί έβγαλε ένα κομμάτι, έβγαλε μόνο την επίθεση του Τζόνς. Στην αρχή τον χτυπάει ο Ναν. Τον περιμένει να περάσει, να πάει στα αποδυτήρια και γίνεται αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε τραγουδάμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό και τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Η τυποτένη, η τυχάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλήμε κάρτα την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Χαίρεψε τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα-πα-πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα από...
1: Βαστάτη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς!
0: Άστονε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστονε, ρε!
0: Ποιον άστονε!
1: Μαλώνεις, ρε!
0: Μαλώνω, ρε!
1: Μην με αφήνεις.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτούς, άστον, είσαι εσύ, κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι, μην με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κολοτσά, πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να πιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα, έλα Κάφριν, έλα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, λίγο την κινησούλα να δούμε, γιατί στο ποτάμι έχει σε δύο σημεία κινησούλα. Ναι, μετά τη λεωφόρα Αθηνών. Τι μετά τη λεωφόρα Αθηνών? Ναι, ξεκινάει και εντάξει, κυτρινίζει, κοκκινίζει. Φτάνει μέχρι πού στο ποτάμι? Μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Ξανακυτρινίζει, ξανακυτρινίζει και μένει κίτρινο μέχρι τη, λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Έχει αρκετή κινησούλα. Τι άλλο, να σε πάω στο κέντρο της Αθήνας, να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει να γεμίζει. Πιο νωρίς σήμερα στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, έξω από τον Ευαγγελισμό, αρχίζει η κίνηση και στη διασταύρωση στη λεωφόρος Βασιλείος Αλεξάνδρου, που πάει κατά πάνω. Ναι, έχει κινησούλα. Για να δω λίγο στην στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα ίδια όπως πάντα σε εκείνα τα σημεία, στα ένα-δύο φαναράκια που έχει λίγο κίνηση, και λίγο παρακάτω έχει σήμερα, λίγο πριν έτσι προς το πεδίο του Άρεως, λίγο μετά, μην τρομάζετε. Η Μεσογείων είναι ανοιχτή, όχι και το ίδιο και η Κηφισία, σε πολλά κομμάτια έχει αρκετή κίνηση, δεν ξέρω που πάτε από εκεί σήμερα. Λοιπόν, για να κατέβουμε και στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει. Ναι. Τώρα θα είναι και λίγο πιο δύσκολη η κατάσταση. Η Κόνωνος έχει ζήτημα σήμερα. Ζήτημα. Έχει κινησούλα. Στη στροφή εκεί στην ακτή Κονδύλη, για να μπει στην Κόνωνος, έχεις και εκεί κίνηση. Και στο ΕΜΠΑ προς τον Πειραιά, στην Κόνωνος, έχει περισσότερη κίνηση από τις προηγούμενες ημέρες. Κινητικότητα, ευτυχώς, η Γούναρη είναι ανοιχτή σήμερα. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι ανοιχτή, δεν τη λες κλειστή. Η Αριστείδου, το στενάκι που βγαίνει πλατεία Καρασκάκη, έχει κινησούλα, δεν είναι κόκκινο, κίτρινο μου το δείχνει εδώ. Εντάξει, καλό είναι. Προλαβαίνετε να φύγετε. Εδώ απ' έξω, Φιλελλήνων και Σκουζέ, πάντα έχει εδώ στο φαναράκι ένα κομμάτι το οποίο έχει την κινησούλα του. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ευτυχώς που τα χτυπήσαμε. Κάφριν, έτοιμη για τα μπάγια μπάγια? Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η Κατερίνα Κουκαλίδου, η Κατερίνα AI κοπέλα, η οποία κάνει τα πάντα, δηλαδή στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στην εξουσία εδώ, στις τηλεοράσεις, διώχνουν τα περιστέρια. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Έρχεται για το επόμενο τρίωρο. Κάτια Αντωνιάδη και Γιώργος Σαραντάκος θα σας ενημερώσουν για τα καθέκαστα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια μπάγια, Κάφριν. Έλα, τα λέμε αύριο.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστών. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τα αύλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: Καλημέρα σας λοιπόν, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Τρίτη σήμερα στη 16 Ιουλίου.
1: Ιουνίου, βιάζεστε.
0: Βιάζομαι, μπήκαμε, ναι, γιατί είναι εκεί. Το μυαλό μας είναι στο καλοκαίρι. Εν πάση, το καλοκαίρι έχουμε 35 βαθμούς. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Διότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία, έτσι θα μας τα πει και ο κύριος Θεοφάνης μετά, αλλά θα έχει και βροχή σήμερα σε κάποια μέρη, αλλά εντάξει, καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σήμερα, Τρίτη 16 έκτου, με πολλά και διάφορα να έχουν συμβεί από χθες την ώρα που σας αφήσαμε μέχρι και αυτήν την ώρα, να πούμε και τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Η τυχερή, ο Τείχων και ο Άγιος Όσιος Μνημόνιος γιορτάζει σήμερα. Και ποιο είναι το αστείο της σημερινής ημέρας? Είναι του Αγίου Μνημονίου σήμερα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, και ταυτόχρονα ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα όσοι γιορτάζετε, χρόνια πολλά όσοι έχετε γενέθλια, γιορτάζετε κάποια επέτειο, όλα καλά να σας πηγαίνουν και μακριά από μνημόνια, κυρίες και κύριοι.
0: Και να πούμε βέβαια τώρα που ερχόμουν, είδα ότι στείνονται τα εγκαταστάσεις εδώ στο Δημοτικό Θέατρο για την εκδήλωση που θα ξεκινήσει σε περίπου 2 ώρες, στις 9 το πρωί, διότι το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι live server. Επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις και από όσο φαντάζεσαι. Για να δεις λοιπόν πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα σήμερα Τρίτη από τις 9 το πρωί εδώ στην κεντρική πλατεία του Πειραιά, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, και πάρε μέρος στη δράση του All Win Care. Ήδη στείνονται τα εγκαταστάσεις για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί σήμερα έως τις 7 το απόγευμα και πραγματοποιείται μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού. Δύο απλές κινήσεις που όμως μπορούν να χαρίσουν μια ζωή.
1: Άψογα, 9 η ώρα λοιπόν, θα το υπενθυμίσουμε, γιατί καλό θα είναι να μετακινηθείτε προς τα εκεί. Καλό είναι να βοηθάμε όπως μπορούμε. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε?
0: Τι να πούμε, κυρία Κάτια μου, να πούμε την τραγωδία στη Δράμα τη χθεσινή.
1: Άλλη μία τραγωδία στη Δράμα.
0: Δυστυχώς. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι είχε καταγγελθεί αστυνομικός ο δράστης και αυτό είχε αστυνομικός το θύμα. Τον είχε καταγγείλει για παρενόκληση, για αφόρητη ζήλια. Η γυναίκα ήταν σε διάσταση. Είχε ελεγχθεί από ψυχιάτρους και παρά τα αυτά κρατούσε το όπλο, το υπηρεσιακό. Πήγε λοιπόν και μπροστά στο παιδί του σκότωσε, κατακρούργησε τη γυναίκα και μετά αυτοκτόνησε. Και η οποία γυναίκα, είδατε και σε αναρτήσεις που είχε κάνει η κοπέλα αυτή, είχε κάνει εκτενείς αναφορές στις γυναικοκτονίες και στα περιστατικά αυτά. Δυστυχώς όμως μια ακόμα γυναίκα.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Δεν έχω να πει από τώρα.
1: Αρχικά φαίνεται ότι δεν λειτουργούν και πάρα πολύ καλά. Ή εν πάση περιπτώσει χρειάζονται περισσότερα να γίνουν από την κεντρική διοίκηση, ένα, και δύο. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή να αποφασίσουν και άντρες να ηρεμήσουν λίγο. Παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή, εντάξει, γιατί δεν είναι. Έχουμε φτάσει Ιούνιο και είναι πια η έκτη. Είναι
0: ακοκτονία. Η έκτη.
1: Εντάξει, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Κάτι ξεκάθαρα δεν πάει καλά. Εντάξει, αποφασίστε ότι δεν είστε το κέντρο του κόσμου και συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πραγματικά δεν γίνεται να βγαίνουμε πια και να φοβόμαστε. Γιατί πια έχει παρατραβήξει αυτό το πράγμα.
0: Δεν δεχόταν, λέει, το χωρισμό.
1: Εντάξει, πότε κανένας δεν δέχεται το χωρισμό. Είστε πάρα πολύ καταπληκτικοί, είστε ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί και για ποιο λόγο να σας χωρίσουμε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Λοιπόν, κανείς δεν είναι κανενός και άμα δεν τραβάει, τι να κάνουμε τώρα, χαλάει το φαγητό. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ωραία, τώρα δύο παιδιά ορφανά από μάνα από πατέρα, μία γυναίκα χωρίς να φταίει στο χώμα και άλλος ένας ο οποίος τα έκανε, μην πω πως τα έκανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι διάφορα δυσάρεστα από χτες μέχρι σήμερα. Είναι και αυτή η νοσηλεύτρια που βλέπω και στο Μέγκα απέναντι, το συζητάνε τώρα αυτό το θέμα.
0: Ναι, το έχω αλευθεί στο βάρη και ο Γιαννάκος σας το στείλε τώρα την ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, ναι, το έχω διαβάσει, δεν χρειάζεται. Για αυτή τη νοσηλεύτρια 55 ετών, η οποία πέθανε από ανακοπή, διότι δεν, προφανώς δεν άντεξε την πίεση, γιατί υπήρξε ένας διαπληκτισμός
0: στο νοσοκομείο,
1: στο νοσοκομείο που δούλευε εκείνη την ώρα, και πιέστηκε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δύσκολες ειδήσεις και μη διαχειρίσιμες. Δεν ξέρω. Και είχαμε και ένα σεισμό, τέλος πάντων, μακριά από εμάς, 6,7 βαθμοί στην Ινδονησία. Μια περιοχή η οποία έχει περάσει τα πάνδυνα και παλιότερα. Το 2004, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στα 9,1 ρίχτερ στα νυχτά τη Σουμάτρα, στο Δεκέμβριο του 2004, έτσι το θυμόμαστε όλοι, εκείνη η μέρα που μάθαμε ότι πάει να πει τσουνάμι. Τα γιγάντια κύματα 30 και μέτρων που χτύπησαν όχι μόνο την Ινδονησία αλλά και τη Σριλάνκα, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, φτάνοντας ως την Αφρική. 9,1 ο σεισμός, δεν ήταν κάτι απλό. Μετρήσαμε δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατοντάδες. 230.000 νεκρούς, ναι, εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς.
0: Και να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα.
1: Για τις Πανελλήνιες.
0: Τις Πανελλήνιες, με πρώτο το μάθημα των αγγλικών ξεκινάνε σε περίπου 3 ώρες, 10 το πρωί. Οι υποψήφοι καλό θα είναι να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης έως τις 9.30. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα.

0: Χθες λοιπόν να πούμε ότι έγινε το απόγευμα ο ποδοσφαιρικός αγώνας των ομάδων της Ένωσης Απαταχού Μανιατών με τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Ένας εξαιρετικός αγώνας με πάρα πολύ κόσμο. Πήγαμε και εμείς εκεί. Βραβεύτηκε και ο Δήμαρχος Πειραιώς, ο κύριος Μόραλης, και από τους δύο συλλόγους. Και μάλιστα παρέλασαν πολύ γνωστοί άσοι του Ολυμπιακού που τους είχαμε θαυμάσει στο παρελθόν, ο Τζιοβάνι, ο Λουτσιάνο, ο Γκόγκιτς. Και μαζεύτηκε κόσμος, και το καλό δεν είναι ότι μαζεύτηκε απλά κόσμος, είναι ότι ο κόσμος έφερε και πράγματα δηλαδή εκεί, ό,τι μπορείς να φέρει ο καθένας, και ήταν μια εκδήλωση που στέφθηκε μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά και τους συμπολίτες μας που έχουν όντως μεγάλη ανάγκη. Και παρά τη ζέστη, γιατί έκανε και αφόρητη ζέστη χθες, γέμισε το γηπεδάκι στην Νίκαια. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τέτοια είναι πολύ ωραία να γίνονται.
1: Μπράβο λοιπόν. Και τι άλλο να πούμε για τα χθεσινά, γιατί είχαμε διάφορα νέα και από χτες. Θέλετε να πούμε για το Μουντιάλ τώρα, τους πρωινούς αγώνες.
0: Α, τι ωραία το Μουντιάλ.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Και άλλη γκέλα.
1: Σε γενικές γραμμές όλο κάτι. Τι άλλη γκέλα.
0: Γκέλα, Ισπανία. Το φαβορί.
1: Εντάξει, ναι.
0: 0-0 με το Κάβο Βέρντε.
1: Αυτό θέλω
0: τι
1: να πω.
0: Τι εκπληκτικό ήταν το παιχνίδι, κυρία Κατερίνα. Τι εκπληκτικό θερματοφύλακα ήταν αυτό, παιδί.
2: Έκανε φοβερές αποδοχές.
0: Πω πω ρε παιδιά, τι είναι αυτός ο άνθρωπος.
2: Και 40 χρονών,
0: 40 χρονών τερματοφύλακας. Τι να πούνε, 25-20 άριδες.
1: Λοιπόν, ωραίος. Σε γενικές γραμμές όλοι οι αγώνες έχουν λήξει με ισοπαλία. Και ο πολυπρωινός Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία 2-2. Περιμένουμε 10 το βράδυ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη.
0: Αν δεν δούμε τη Γαλλία σήμερα.
1: Και Βέλγιο-Αίγυπτος χθες 1-1. Οπότε περίεργα μας τα έχει πάει για τη χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν. Θα πούμε και πιο αναλυτικά με τον Λουκά, το Θεοφανόπουλο. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω για τις ταυτότητες, γιατί πριν που λέγαμε, που είπατε για τις Πανελλήνιες, πρέπει τα παιδιά να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους. Από τις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν οι παλιές ταυτότητες.
0: Μάλιστα,
1: έτσι.
0: Σωστή, ναι.
1: Λοιπόν, από 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν αυτές οι γνωστές οι ταυτότητες, αυτές οι μπλε, οι πλαστικοποιημένες. Όσοι δεν έχετε κλείσει ραντεβού, σπεύστε να κλείσετε, διότι πρέπει να αλλάξετε την ταυτότητά σας. Πρέπει να εκδοθούν οι καινούργιες με μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, αυτό που λέμε, με το τσιπάκι που λένε οι περισσότεροι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι ταυτότητες πρέπει να εκδοθούν. Το κόστος είναι στα 10 ευρώ και το ένσημο 50 λεπτά που επικολλάται στην αίτηση. Ηλεκτρονικά μέσω του GAV, λοιπόν, με βάση τη διεύθυνση διαμονής, αλλά όπου βρείτε στην πραγματικότητα. Τα παράβολα, να ξέρετε ότι πρέπει να τα πληρώσετε ηλεκτρονικά πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή δεν μπορείτε να πληρώσετε εκεί τα 10 ευρώ. Πολύ γρήγορα, μέσα σε μία εβδομάδα εκδίδεται η νέα ταυτότητα. Τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα στα δημόσια πληροφοριακά συστήματα, οπότε δεν θα τρέχετε να κάνετε και αλλαγές. Αλλά βάλτε το στο πρόγραμμα, είναι δύσκολο να βρείτε ραντεβού, αλλά δοκιμάστε και σε διαφορετικές περιοχές σε περίπτωση που δεν βρίσκετε, γιατί δεν θα μπορέσετε να ταξιδέψετε. Γενικώς δημιουργούνται διάφορα προβλήματα άμα δεν έχετε την ταυτότητα, και για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, και εν πάση περιπτώσει δεν έχετε και ένα αποδεκτό έγκυρο έγγραφο. Οπότε καλό θα ήταν να κλείσετε ραντεβού.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 7 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Πειραιά, στους δρόμους, στο λιμάνι. Πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε. Εσύ τι κάνεις?
1: Εμείς και εδώ έξω στον αγώνα.
0: Να αποφύγεις την κάθο του Κηφισού, γιατί γίνεται χαμός σε πληροφορία. Παρότι είναι πρωί ακόμα, γίνεται της κακομοίρας. Οπότε μην πας από Κηφισό. Μάλλον πήγαινε να ανέβα, αλλά βρες άλλο τρόπο να κατέβεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είμαι Καλλιθέα τώρα. Οπότε έχω αποφύγει αυτή την πλευρά. Εδώ η κίνηση είναι μια χαρά, γίνεται εδώ στους δρόμους. Και η Συγκρού δεν είχε κίνηση πριν από λίγο που την ανέβηκα. Και γενικά εδώ πέρα η κίνηση είναι πιο χαλαρή σε σχέση.
0: Από Θησαίως ανέβηκες?
1: Ναι, ναι, όχι από Συγκρού ανέβηκα, πήγα Νέο Κόσμο. Αλλά και τώρα που δουλεύω και είμαι στον δρόμο, εδώ μέσα από την Καλλιθέα που είμαι, η κίνηση είναι χαλαρή.
0: Από λιμάνι έχεις καμιά εικόνα?
1: Από λιμάνι, εντάξει, είναι η ώρα που ήρθαν όλα τα καράβια, θα έχει κινησούλα. Τα φέρε όλα μαζί, οπότε τώρα όπου να είναι θα αρχίσει να σπάει η κίνηση στο λιμάνι. Δεν γιατί είναι, είναι καμιά ωρίτσα που τα έχει φέρει.
0: Λέγαμε χθες εδώ με την κυρία Κάτια για τα έργα που γίνονται στη Σκυλίτση, αυτά όπως βγαίνεις από τον Πειραιά στις γραμμές του τρένου δίπλα.
1: Ναι.
0: Τα έχεις δει εσύ, έτσι. Οι δύο λωρίδες γίνονται μία, έτσι, γίνεται της κακομοίρας.
1: Γιώργο, δεν ενοχλούνε τα έργα. Δεν είναι τα έργα. Εχθές είχε μείνει ένα αμάξι και γινόταν ο κακός χάμος. Τα έργα τουλάχιστον είναι εδώ και 10-15 μέρες και δεν έχουν ενοχλήσει τα έργα αυτά. Γιατί αυτά τα έργα γίνονται εκεί στο παλιό, τα παλιά εργοστάσια, τι ήταν εκεί πέρα.
0: Εκεί, μπράβο, εκεί
1: λέτε. Εκεί τα κρεμίζουν. Δεν ενοχλούν την κίνηση αυτά. Την κίνηση την ενοχλούν η κακή παιδεία, η οδηγική που έχουμε εμείς σαν οδηγοί, οι Έλληνες. Γιατί όταν παίρνουμε τα αμάξια νομίζουμε ότι αγοράζουμε και τον δρόμο μαζί. Ναι. Δεν φταίνε πάντα τα έργα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Προσοχή κύριε Γιώργο, στο τιμόνι. Και τα λέμε πάλι αύριο,
1: κυρία, κάτια μας προσέχουμε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Καλό κουράγιο να έχεις.
1: Επειδή εχθές δεν μιλήσαμε.
0: Πες το.
1: Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μας,
0: μπράβο,
1: για το πρωτάθλημα. Και τώρα θέλω να δω αυτοί οι εξηγιαντές που αγαπάνε το μπάσκετ τόσο πολύ και μας μιλάνε για ηθική. Τι θα βγουν να πούνε τώρα που αυτός που χτυπάει πρώτος είναι ο Ναν.
0: Α, λες όλο το βίντεο εσύ, ναι. Το παίξαμε και χθες.
1: Να φτιάξουν πρώτα τον πρόεδρό τους και μετά να μιλάνε για αθλητική παιδεία. Και στην τελική να σου πω κάτι ρε Γιώργο, εδώ είναι Πειραιάς. Εδώ θα αργούνται και θα σέβονται. Όποιος δεν σέβεται, θα έχει και τις συνέπειες.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: για χαρά.
0: Να πούμε και εδώ τώρα την ευκαιρία. Χθες βέβαια δεν μας τοποδιοικητήσει γιατί έγινε μετά. Έγινε ολόκληρη ιστορία στην Καστέλα, όπου συνελήφθησαν δύο, ο ιδιοκτήτης και ένας παρκαδόρος, οι οποίοι τι κάνανε. Είχαν πάρει σε γνωστό κέντρο του Πειραιά, είχαν πάρει κόνους της τροχέας, τους είχαν βάλει αυθαίρετα στο δρόμο μπροστά και είχαν κλείσει θέσεις για αυτοκίνητα.
2: Ναι.
0: Ερχόταν ο πελάτης. Βγάζαν τον κόνο, βάζαν το αυτοκίνητο και το ξανακλαίνουν πάλι.
2: Εννοείται, πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Και επίσης δε έπαιρναν και χρήματα για το πάρκινγκ χωρίς να κόβουν αποδείξεις. Και παρενέβηκε το ΚΙΑΔΕ.
2: Επίσης πολλοί το κάνουν.
0: Και του συνέλαβε.
2: και
0: μιλάμε για πολύ κέντρο όμως. Ποιο κέντρο δεν γίνεται στην Καστέλα, για όσους ξέρουν την περιοχή. Είχαν πάρει κόνους της τροχέας και είχαν κλείσει, σαν να ήταν τροχέα, είχαν κλείσει
2: το δρόμο. Κατάλαβα. Και σας λέω, δεν το κάνουν μόνο στην Καστέλα σε εκείνο το σημείο, το κάνουν παντού.
0: Εκεί τους πιάσανε, τι να κάνω.
2: Εκεί τους πιάσανε, αλλά είναι. Εσείς είπατε για ένα περιστατικό. Εγώ σας λέω ότι.
0: Είπατε
2: είναι...
0: γιατί ανακοινώθηκε.
2: Ναι, φτιάξε. Ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Και όχι μόνο από καταστήματα, και από ιδιώτες. Που παίρνουν κόνους στις τροχές και βάζουν για να κρατήσουν θέσεις για το αυτοκίνητό τους. Πάρα πολλές. Χαίρομαι πολύ, γι' αυτό το λέμε. Και παράνομο είναι και ανήθικο είναι. Αλλά...
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, διότι πρέπει να πούμε για το μεγάλο και το κοινωνικό έργο το οποίο γίνεται σήμερα στην πόλη, διότι το να ξέρεις ότι είναι cool να είσαι life saver, επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις. Για να δεις λοιπόν πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, αξίζει να κατεβείτε στον Πειραιά σήμερα σε περίπου 2 ώρες μέχρι τις 7 το βράδυ στο κέντρο Κυπλαντίας, δηλαδή Δημοτικό Θεάτρο, εκεί δηλαδή που καταλήγει και το μετρό, και να πάρετε μέρος στη δράση του All One Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση λοιπόν διαρκεί από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα και πραγματοποιείται μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και φυσικά το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψε ως δότης μυελού. Δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν μια ζωή.

0: Πείτε μας για την κοκκινιά.
1: Για τον Τσίπρα.
0: Ναι, βέβαια. Όπου. Και να το συνδυάσετε και με τη δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Α, δεν την έχω μπροστά μου. Για βρείτε
0: τη. Η δημοσκόπηση της Άλκο δίνει τον κύριο Τσίπρα παγιωμένο δεύτερο.
1: Αυτό το πήγε ίδιος.
0: Και τη διαφορά με το πρώτο κόμμα να είναι στο 9,1%.
1: Αυτό είπε και ο ίδιος για τη διαφορά, για τη δεύτερη θέση. Και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πρωτοφανές στη μεταπολίτευση μέσα σε 24 ώρες ένα κόμμα από την ίδρυσή του να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
0: Λοιπόν, να σας τα πω ένα λεπτό. Αμέ. Λοιπόν, 23,3% είναι η Δημοκρατία, 14,2% ο Αλέξης Τσίπρας, 10,3% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 8,1% η Μαρία Καριστιανού, 6,6% ο κύριος Βελόπουλος, 6,2% Κουκουέ, η κυρία Ζωή υποχωρεί στο 3,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,1% και ο Στέφανος Κασελάκης καταγράφεται στο 0,7%.
1: Ναι. Εντάξει, δεν απέχει αυτή η δημοσκόπηση από προηγούμενες δημοσκοπήσεις πάρα πολύ.
0: Μειώνεται χαρακτηριστικά το ποσοστό των αποφάσεων κατά 3 μονάδες. Δείχνει ότι μέρος των ψηφοφόρων που παρέμειναν στη στάση αναμονής αρχίζουν να βρίσκουν πολιτική έκφραση στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Στην περίπτωση του κύριου Τσίπρα, η βασική δεξαμενή προέλευση των ψηφοφόρων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: 62%. Ναι. Και σε άλλους χώρους καταγράφει διείσδυση της αντιπολίτευσης. Το 9%.
1: Πόσο είχε... τον δίνει τον Τσίπρα?
0: 14,2.
1: 14,2. Ναι.
0: 23,3 τον κύριο Κυριάκο. 10,3 τον κύριο Νίκο.
1: Να δούμε. Λοιπόν, το δίλημα που έβαλε για τις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Παρένθεση τώρα, αυτή η συνάντηση χθες, αυτή η ομιλία χθες δεν είναι από αυτές τις παραδοσιακές ομιλίες πολιτικών αρχηγών που ξέρουμε. Ο Τσίπρας ήθελε να εγκαινιάσει ένα κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Η Ελλάς, η συμπαράταξη ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία». Θέλει να δίνει το μικρόφωνο στους ίδιους τους πολίτες. Οπότε μάλλον αναμένουμε να δούμε και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις, έτσι να είναι σε ένα κύκλο πάνω μιλητής και να τον βλέπουν και να τον ακούν όλοι. Ο Αλέξης Τσίπρας παίζει πάρα πολύ με το μήνυμα ότι δεν υπάρχει δεν ισχύει το «δεν υπάρχει εναλλακτική» που προβάλλει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαβεβαίως ότι υπάρχει δυνατότητα να προκύψει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα οδηγήσει τον τόπο σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που έχει πάρει. Μίλησε σκοπτικά για τα κυβερνητικά στελέχη και για τις... για το ότι δεν θέλουν μια διαφορετική κυβέρνηση, μια διαφορετική διακυβέρνηση, μια διαφορετική προοπτική. Στυλίτευσε αυτή τη σταθερότητα που προβάλλει η παρούσα κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν είναι σταθερότητα ακριβώς να τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 15 ημέρες του μήνα, ούτε να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να βουλιάζουμε στα σκάνδαλα, ούτε να μην, πώς το λένε, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνεις με υπαρξιακά. Τέλος πάντων, άκουσε τους πολίτες που εξέφρασαν.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον και διάλογο με τον Μητσοτάκη, έτσι.
1: Ο διάλογος.
0: Βεβαίως. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης.
1: Α.
0: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης ήταν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας και δουλεύει. Το όνομά σας λέει πώς είναι, λέει Δημήτρης Μητσοτάκης. Και του κάνει πλάκα, λέει. Έχουμε και ένα Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντυμόμετρο του.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας και λέγεται, λέει, πώς το είσαι, λέει Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν, ήταν μέσα σε όλους αυτούς που άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας, πολίτες που εξέφρασαν διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, όπως είπε και ο Σαραντάκος, μίλησαν και μαθητές, εκπαιδευτικοί, ναι, συνταξιούχοι, συνδικαλιστές, νοσηλευτές, αυτοδιοικητικοί. Τέλος πάντων, ευχαρίστησε και όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Έκανε και μια αναδρομή στο παρελθόν, έτσι. Δηλαδή, επιμένει πάρα πολύ στο να προσπαθεί να ανατρέψει το αφήγημα ότι μας χρέωσε ο Τσίπρας κλπ. Μίλησε για... Έκανε και τη σύγκριση μεταξύ της δικής του κυβέρνησης τότε και της παρούσας, ότι να, εμείς αφήσαμε 37 δίστα ταμεία, αυτοί άδειασαν τα ταμεία, πήραν και τα πόμολα και τώρα μας κάνουν και μαθήματα δημοσιονομικής σταθερότητας, ενώ έχουν διπλασιάσει και τα κομματικά του χρέη. Τέλος πάντων, παρουσίασε για τους άξονες της πολιτικής του πρότασης.
0: Ήταν και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και ανεξάρτητη αυτήν αλληνού και... ήταν και ένας βουλευτής εν ενεργεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια ήταν και πίσω-πίσω και δεν εμφανίστηκε άλλο μπροστά. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι σημεία των καιρών αυτά όλα.
1: Λοιπόν, ανέλησε λοιπόν για τους άξονες της πολιτικής του, για ενέργεια, ιδιωτικό χρέος, φαντς, για τη μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς, για την κατάργηση των επαναλλαδικών, με την οποία εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά ποιος με ακούει εμένα, θα μου πεις πάνε μίλα του σε μια εκδήλωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πανελλαδικές είναι το μόνο αδιάβλητο σύστημα που έχει μείνει στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να αλλάξουν με έναν τρόπο για να μην δημιουργούν αυτά τα άγχη στα παιδιά, προφανώς πρέπει να αλλάξουν. Αλλά δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο στην πραγματικότητα.
0: Και σήμερα το απόγευμα έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πάει στην Βούλα. Ξεκινάνε τις περιοδίες στην Ανατολική Αττική.
1: Στη Βούλα, ναι, Βούλα. Θα μιλήσει με κόσμο, Κατερίνα.
0: Θα πάει στη Βούλα, μέντε.
1: Εντάξει,
0: όχι,
1: κοντά.
0: Βούλα, άλλη περιφέρεια είναι εκεί. Εκεί είναι η περιφέρεια Αττικής. Γλυφάδα είναι νότιος τομέας.
1: Ό,τι και να είναι, την κίνηση θα τη φάει λόγω της κατάστασης.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Λοιπόν,
0: στο κέντρο υγείας Βούλα θα πάει στα επιθεωρήσεις τα έργα 5, που γίνονται.
1: 5,5 ώρα στο κέντρο υγείας.
0: Στον κορπί, αυτό το φοβερό ρέμα που υπάρχει εκεί πέρα που έπαιξε στην περιοχή. Και μετά θα έχει συνομιλία αυτό που κάνουν με τους πολίτες σε καφέ. Mm-hmm.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Ωραία. Έχουν ξεκινήσει κανονικά τις προεκλογικές εκστρατείες από εδώ από εκεί.
0: Πήγε και ο Σαντουλάκης λέει και στο Ήλιον χτες, έτσι το πρωί.
1: Καλά, τώρα θα πηγαίνουν παντού. Τώρα, ποιος τους πιάνει.
0: Και οριοθετεί ως πρώτο σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, τι άλλο, την ακρίβεια.
1: Ναι. Λογικό.
0: Πάμε και πάμε, ερχόμαστε.

0: Και φυσικά έχουμε και την τραγωδία στο κέντρο ψαχνών, στο κέντρο υγείας στα Ψαχνά της Εύβοιας, όπου μια κοπέλα 21 ετών πέθανε από δάγκωμα σφίγγας, έτσι. Προφανώς είχε αλλεργία η κοπέλα. Και πέθανε δυστυχώς, κατέρευσε, την τζίμπησε τη σφίγγα, κατέρευσε το παιδί και δυστυχώς στο κέντρο υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να σωθεί η κοπέλα. Δυστυχώς όμως έχασε τη ζωή της.
1: Ναι, κρίμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε έτσι σε τίτλους το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Μένουν ανοιχτά κάποια κρίσιμα ζητήματα. Έχουν κινηθεί ανωδικά οι τιμές του πετρελαίου παρά τη συμφωνία των δύο χωρών, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία, όπως λένε, για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Οπότε η αποκατάσταση της ροής των καυσίμων, μάλλον των τιμών των καυσίμων, είναι ακόμα στο περίπου. Να πούμε ότι επιστρέφει στην φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Σε λίγη ώρα θα τον δείτε και εδώ κοντά μας στα δικαστήρια, που 10 το πρωί θα έρθει στα δικαστήρια στον εισαγγελέα και συνέχεια θα πάει στις φυλακές.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του. Τι άλλο έχουμε από χτες? Και κάτι άλλο που διάβαζα, κάτι το έχω σημειώσει για να το πω. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε διάρκεια, έτσι, συγκρίνεται πολύ συχνά με τον, ο συγκεκριμένος πόλεμος συγκρίνεται πολύ συχνά με τον Πρώτο Παγκόσμιο, λόγω των επιθέσεων και των χερσαίων επιθέσεων και των επιθέσεων του πυζικού και των βαριών απολειών. Παρ' όλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα μπορούμε να λέμε ότι τον ξεπέρασε σε μακροβιότητα. Παρότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν είχε στείλει τα στρατεύματά του το Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, πίστευε ότι η χώρα θα έπεφτε μέσα σε λίγες ημέρες. Δεν τα κατάφερε, οπότε συνεχίζουμε και ακόμα να μετράμε πληγές και ανθρώπινες απώλειες και σε υποδομές.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε διάλειμμα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ να δούμε και τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ημέρες.

0: δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγο και συναδελφό του και μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο. Ολοκληρώνονται εντός της ημέρας στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Με τα αγγλικά ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Ακατάσχετα τα επιδόματα που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές μετά από παρέμβαση Πιερακάκη. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρπη και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στη Νίκαια. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αποκαλύψει τη συμφωνία με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, δήλωσε ο J.D. Vance στο Fox News. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν 5 λεπτά μετά τις 8, αυτή είναι την Τρίτη 16 Ιουνίου, είμαστε κοντά σας και θα είμαστε μέχρι τις 10. Λίγο νωρίτερα βέβαια μπορείτε

0: να κάνετε κάτι άλλο εκτός από το να ακούτε εδώ το πρωινό soundtrack, γιατί κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορείτε να την προσφέρετε εσείς αφιερώνοντας μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή δίνοντας απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα προκειμένου να εγγραφείτε ως δότες μυελού των οστών. Το All Win Care σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Σήμερα λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έρχεστε και με το Μετρό στην πλατεία σε συνεργασία με τους Blondy, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Συμμετέχετε σε εθελοντική αιμοδοσία, είτε γίνεστε δότες μυελού των οστών, είτε και τα δύο, γιατί η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με δείγμα σάλιου σε μπατονέτα, οπότε κάθε δωρεά, κάθε δείγμα και κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη σε λίγη ώρα από τώρα στην πλατεία στο Δημοτικό Θέατρο εδώ στον Πειραιά.
1: Και να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, γνωστοί και μη ξέρετε, τους ξέρετε άλλες, το Viber 6951-904-904, το email studio@papakikanelena.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6.
0: Και η κίνηση στους δρόμους υπάρχει, γιατί όπως είπαμε είναι ώρα που κυκλοφορείτε, μετακινήσετε για δουλειές και υποχρεώσεις. Άνοδος κάθοδος του Κηφισού είναι δύσκολα, ουσιαστικά λίγο μετά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι και περίπου το ύψος της λεωφόρου Αθηνών, πέριξ του κέντρου της Αθήνας. Επαναλαμβάνουμε, 16 σήμερα άρα κυκλοφορούν τα ζυγά, ο δακτύλιος είναι ακόμα σε ισχύ. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εδώ στην παραλιακή, στην είσοδο στη Μικράς Ασίας, το ίδιο και στην παραλία του Καλαμακίου μπροστά στην παραλιακή. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην Αττική Οδό, όχι προς το παρόν τουλάχιστον, εκεί στο πάτημα, στο ύψος, στη μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο. Σε αυτό το ρεύμα δηλαδή υπάρχει λίγη κίνηση και υπάρχει και κίνηση στην Κηφισίας, στην Μεσογείο, στην κάθοδο από το ύψος του Μετροπόλιταν, του νοσοκομείου μέχρι και το Πεντάγωνο, ενώ και στην Κηφισίας, στην Άδο, στο ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι και το Υγεία. Έχει κίνηση η Κηφισίας. Λεωφόρος Αλίμου Κατεχάκη στην άνοδο προς Αττική Οδό. Κατά τα λοιπά, ψυχραιμία, υπομονή. Όλα καλά θα πάνε.

0: Έρχονται συγκλονιστικές πληροφορίες για την ιστορία στη Δράμα. Δεν ξέρω αν το διάτε. Πανεβάσαν τώρα την ιατροδικαστική έκθεση να καταλάβετε το μένος αυτού του ανθρώπου που ήταν και όργανο της τάξης και υπηρετούσε και την ασφάλειά μας. Χτύψε, λέει, πρώτα τη γυναίκα του με σιδερολοστό και μετά τη μαχαίρωσε 8 φορές. Και, όχι, όχι. Και ο άνθρωπος αυτός, με τόσα ψυχολογικά προβλήματα που είχε, ήταν επιφορτισμένος για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Κύριε Γιώργο, να μην το ρίχνουμε στα ψυχολογικά προβλήματα.
0: Έτσι λέει η αστυνομία.
1: Εντάξει, να μην το ρίχνουμε πάντα στα ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα όλοι έχουμε. Δεν παίρνουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: φτάνουμε όλοι σε μία.
1: Ναι, αυτό όμως δεν έχει να κάνει μετά. Ούτε με προβλήματα. Δηλαδή.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί προβλήματα ψυχικής υγείας έχει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν φταίει. Δεν φταίνουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας, ούτε αν κάποιος παίρνει φάρμακα που οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μια χαρά να κάνει και φόβο, επειδή θεωρεί ότι δεν πρέπει η γυναίκα του να τον χωρίσει. Επειδή θεωρεί ότι δεν... Ρε παιδιά, πραγματικά τώρα δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, γιατί εμείς ως γυναίκες το έχουμε ζήσει άπειρες φορές. Ότι οι άντρες μεγαλώνουν με το ότι εσύ είσαι άντρας και θα κάνεις κουμάντο. Δεν έχει να κάνει με την ψυχική υγεία.
0: Όχι, αυτό ήταν παλιά, τώρα δεν ισχύει.
1: Καλά, νομίζετε. Είναι δύο γυναίκες μέσα στο στούντιο και σου λένε μια χαρά ισχύει.
0: Τι θα πούμε. Τι θα πούμε, με συγχωρείτε τώρα. Μην το γενικεύουμε όλα αυτά.
1: Φυσικά το γενικεύουμε, γιατί είναι η καθημερινότητά
0: μας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Φυσικά δεν είστε όλοι το ίδιο, αλλά όταν πάντα είναι ένας άντρας που το κάνει αυτό, τι να κάνουμε, θα τους φοβόμαστε όλους. Δεν γενικεύουμε και ούτε, πώς το λένε, ισοπεδώνουμε, αλλά ρε παιδιά, συνέχεια άντρες βλέπουμε να σκοτώνουν, να χτυπιούνται, να προβαίνουν σε... Από πού να το πιάσετε, από τα γήπεδα που δέρνεστε, από το ότι μιλάτε άσχημα, από το δρόμο, από τα αυτοκίνητα που κοντεύετε να σκοτωθείτε για μια θέση πάρκινγκ ή για μια προτεραιότητα. Εντάξει, δεν θέλω να γενικεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέχεια βλέπουμε άντρες να σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Επειδή μάθαμε ότι θέλανε να τους χωρίσουν. Κάποιο λόγο είχαν που θέλανε να τους χωρίσουν. Καλά, και λόγο να μην είχαν. Δεν δέχονται ότι θα με χωρίσει αυτή. Πρώτη φορά το ακούτε.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα 9 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτές που μάθαμε.
0: Ναι. Ναι, αυτές που μάθαμε. Ναι. Μια γυναίκα. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εγώ που να ξυπνάω 18, αλλά είναι 9 είναι αυτές που φάνηκαν, ναι, που βγήκαν στη δημοσιότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά τα περιστατικά γενικεύουν τις συμπεριφορές όμως σε μια οικογένεια μας. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που είναι σωστά δομημένες, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι σοβαρές, έντιμες, χωρίζουν αν υπάρχει διαφωνία, κανονικά, πολιτισμένα, φτιάχνουν πάλι τη ζωή τους από την αρχή.
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι και
0: ο κανόνας.
1: Ο κανόνας.
0: Τώρα να πιάσει ένας αστυνομικός τώρα, ο οποίος ζηλεύει παθολογικά τη γυναίκα του, να τη χτυπήσει με σιδερολοστό μπροστά στο παιδί του το ανήλικο και μετά τη μαχαιρώσει 8 φορές. Δεν είναι ένα. Είναι μια θλιβερή εξαίρεση. Θλιβερή εξαίρεση ενός ανθρώπου ο οποίος ναι, έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπορεί να είναι αστυνομικός ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορεί να κρατάει όπλο και φυσικά έπρεπε η γυναίκα αυτή να τύχει της ανάλογης προστασίας.
1: Το ότι ήταν αστυνομικός από τα άλλο, από το έγκλημα, είναι δύο διαφορετικά στοιχεία, έτσι. Το ότι ήταν αστυνομικός και
0: το
1: είχε αστυνομικός όπλο...
0: Το ότι
1: είχε
0: πέντε φορές σε έλεγχο περισσότερο από όσο έχω εγώ που δεν είμαι.
1: Και είχε
0: με
1: όπλο.
0: Με εξετάζει η υπηρεσία μου γιατί κρατάω όπλο.
1: Με αφήνετε όμως να μιλήσω.
0: Ναι, μιλήστε, σας ακούω.
1: Ναι, άρα ποιος ευθύνεται. Η υπηρεσία.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Μα
1: και
0: καταλήγουμε.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, αλλά είναι διαφορετικό. Είναι άλλο πράγμα από το έγκλημα. Αρχικά, το ότι ήταν αστυνομικός και δεν περνούσε τις κατάλληλες εξετάσεις, ακόμα και αν τις περνούσε έτσι στο φτερό, επειδή είναι δικός μας, δεν θα τον, πώς το λένε, δεν θα τον βγάλουμε στην άκρη, δεν θα τον βγάλουμε άοπλο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται αυτό, είναι ένα θέμα. Άρα, ακόμα και εξετάσεις που γίνονται εντός των σωμάτων, μάλλον δεν λειτουργούν, μάλλον δεν είναι... πώς το λένε, κατάλληλες, δεν παράγουν αποτελέσματα, μπορούν να τις προσπεράσουν με κάποιο τρόπο. Ένα αυτό. Και το άλλο είναι το ίδιο το έγκλημα. Γιατί και όπλο να μην είχε, αν είχε στο μυαλό του να τη σκοτώσει, θα τη σκότωνε, κύριε Γιώργο. Καλός κακός. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να λέμε.

0: Για πάμε να δούμε τώρα και τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Μαζί μας είναι ο κύριος Κλεάνθης Χατζηγρίβας, γνωστός
1: και Κλεάνθης.
0: Θεοφάνης Χατζηγρίβας.
1: Για όνομα.
0: Μα το λέω, δεν είχε Κλεάνθη, έχω στο μυαλό μου να είναι Κλεάνθη συνέχεια.
1: Κύριε Χατζηγρίβα,
0: κύριε Χατζηγρίβα, με συγχωρείτε, είναι η πέμπτη φορά που κάνω το λάθος, κύριε Θεοφάνη μας. Χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει, Γιώργο, δεν πειράζει. Άλλωστε έχω αρχίσει και το συζητήσω και εγώ.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Έχω ένα φίλο Κλεάνθη με ίδια πολυκατοικία με μένα και τον βλέπω κάθε πρωί και μου λέει καλημέρα. Και έχω μπλεχτεί, καταλάβατε. Ζητώ συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πιο ωραίο το Θεοφάνης πάντως. Σας ταιριάζει και καλύτερα, κύριε Χατζηγρίβα. Αλλά και το Κλεάνθης ωραίο, σπάνιο.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρούλα, εντάξει. Την παλεύουμε.
1: Ζεσταίνεστε?
2: Εντάξει, κάνα δύο μερούλες τώρα λίγο, ζεσταθήκαμε λίγο ξανά.
1: Ναι.
2: Θα δροσιστούμε πάλι.
1: Αμήν.
0: Για πάμε, για
1: δεν
0: πάμε.
1: Είμαι, δεν είμαστε τώρα για ζέστες, γιατί και τα ρεύματα τα πληρώνουμε στο Θεό και τα air condition. Οπότε μήπως
2: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς κάποια. Λοιπόν, τα πράγματα κυλάνε έτσι όπως τα έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο, ή κάποια, με ανάσεις δροσιάς έτσι και διαλύματα ζέστης. Αρκεί βέβαια αυτά τα διαλύματα, έτσι, αυτές οι βροχοπτώσεις, φυσικά να μην συνδυάζονται με καταστροφές όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και ειδικά εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο πάλι είχαμε κάποιες ζημιές, κυρίως έτσι σε καλλιέργειες.
0: Καλή
2: πιθανότητα φυσικά κάψωνα μέχρι και τέλη του μήνα, αυτό το έχουμε ξαναναφέρει. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, δεν προβλέπεται κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι και τις μεσημεριανές πρώτες απογευματινές ώρες, όπου και θα αρχίσουν να αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις αστάθειας στη Μακεδονία και τη Θράκη και προς τις βραδινές ώρες λίγο νοτιότερα έτσι στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, και θα δώσουν κάποιες διάσπαρτες τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Για την Αττική δεν φαίνεται κάτι κατά τη σημερινή ημέρα. Κάποιες διάσπαρτες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές βραδινές ώρες. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και θα κυριαρχήσει και σήμερα η ζεστούλα γύρω στους 34-35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα και τα νότια τμήματα της χώρας.
0: Βλέπετε, κύριε Θεοφάνη μου, ζέστες πολλές μέχρι τέλος του μήνα?
2: Όχι, όχι. Θα κινηθούμε απλά, όπως είπα, θα υπάρχουν κάποια διαλύματα, έτσι, δηλαδή η αστάθεια θα συνεχιστεί, θα υπάρχουν επιλεκτική αστάθεια θα είναι περισσότερο. Και η ζέστη θα είναι απλά σε καλοκαιρινά επίπεδα, δηλαδή δεν θα υπερβαίνουμε τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Πιστεύω ότι, εντάξει, δεν είναι και υπερβολική αυτή η ζέστη, αρκεί, όπως είπαμε, υπάρχουν και κάποια διαλύματα ενδιάμεσα. Δηλαδή καυσωνικές τιμές 37-38 βαθμών Κελσίου και άνω δεν προβλέπεται, δεν βλέπω τουλάχιστον εγώ, έτσι. Τώρα βέβαια θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ευχάριστο, ότι πάμε με πιο έτσι καλοκαιρινές μεν θερμοκρασίες, αλλά όχι πολύ υψηλές για να μας δυσκολεύουν.
2: Φυσικά, φυσικά και είναι ευχάριστο, και από ό,τι βλέπω και ο Ιούλιος θα συνεχιστεί στο ίδιο μοτίβο. Η ζέστη, δηλαδή, οι υψηλές πιέσεις παραμένουν στη δυτική, βορειοδυτική Ευρώπη. Εκεί πραγματικά έχουν πρόβλημα με τη ζέστη, καθώς βλέπουμε θερμοκρασίες στην Ισπανία 40, 42 και 44 βαθμών Κελσίου. Ναι. Είναι υπερβολική η ζέστη. Ναι. Και μάλιστα είναι και παρατεταμένη. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης για τους δυτικοευρωπαίους.
1: Ναι, πράγματι.
2: Τώρα να συνεχίσουμε λίγο. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην αυριανή και την μεθαυριανή ημέρα, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη. Την αυριανή ημέρα θα έχουμε βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της υπηρετικής χώρας. Αναδιαστήματα θα έχουν και έντονες εξάρτησης στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Στα νησιωτικά τμήματα δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Για την Αττική η Τετάρτη θα είμαστε στο όριο και πάλι, δηλαδή ναι μεν θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες, αυτές βέβαια θα τις εντοπίζουν περισσότερο στα δυτικά και βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του Λουκανοπεδίου. Νοτιότερα δηλαδή τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, θα υπάρχουν και κάποια ανοίγματα. Βέβαια θα προλάβει η θερμοκρασία αύριο να ανέβει και στην Αττική στους 31-32 βαθμούς Κελσίου και θα σημειώσει πτώση από τις απογευματινές ώρες της ημέρας. Για την Πέμπτη, κάποια υπολείμματα αστάθειας θα παραμείνουν στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, έτσι, Εύβοια και η Αττική. Θα έχει κάποια νέφη, τα οποία θα περνάνε και θα δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινά τμήματα, αλλά και την Πελοπόννησο που θα έχουμε λίγο περισσότερες βροχές.
0: Α, θα έχει βροχές την Πέμπτη, έτσι.
2: Θα είναι υπολείμματα, Γιώργο, δηλαδή δεν θα είναι κάτι τεταμένο, έτσι. Κάποια νεύση θα περνάνε και θα δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι ώστε να ανησυχεί ο κόσμος. Οι κύριες βροχοπτώσεις θα είναι την Τετάρτη. Η θερμοκρασία θα πέσει, όπως είπαμε, αυτό το διήμερο, θα δροσίσει αρκετά. Και τις δύο ημέρες οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας θα είναι μεταξύ 28, 29 και 30 βαθμών Κελσίου. Τώρα όσον αφορά την Παρασκευή, 19 του μηνός, θα ξεκινήσει εξαιρετικά η μέρα, έτσι, η ηλιοφάνεια, λίγες διάσπαρτες νεφώσεις και κάποια αστάθεια θα αρχίσει να παρατηρείται αυτή τη φορά λίγο στα πιο δυτικά τμήματα, δηλαδή Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, έτσι το δυτικό κορμό της χώρας και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στα ανατολικά θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και η θερμοκρασία θα σημειώσει πάρα πολύ μικρή άνοδο.
0: Πάμε και τώρα ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πάμε για το Σαββατοκύριακο, ναι, το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα είναι καλό. Το Σάββατο μόνο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές συννεφώσεις αστάθειας, κυρίως σε ορεινά τμήματα του υπερωτικού κορμού. Δεν θα ξεφύγουν δηλαδή οι βροχές, δεν θα πάνε δηλαδή σε αστικές περιοχές. Στα παράκτια ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, θα είναι καλός. Και την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα είναι ακόμα καλύτερες. Μάλιστα την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει και αισθητή άνοδο συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Θα φτάσει στα υπηρετικά γύρω στους 34 με 35, ίσως να δούμε στο εσωτερικό και 36, δηλαδή μέσα στις πόλεις που ανάβουν τα τσιμέντα. Πιο δροσιά στα παράκτια τμήματα, λίγο οι θάλασσες θα είναι λίγο αναστατωμένες, έτσι, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι σταδικά και αδιαστήματα θα ενισχύονται. Και κάπως έτσι θα κυλήσει και θα τελειώσει η εβδομάδα μας.
1: Μάλιστα.
0: Και την άλλη εβδομάδα δεν θα μας ανταλέμε, κύριε Θεοφάνη.
2: Την άλλη εβδομάδα, εντάξει.
0: Με χαρά μεγάλη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλός ο καιρός είναι. Οπότε πάμε και εμείς σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Επιστρέφουμε, ναι, με διεθνή.
0: Με διεθνή.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8. Η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται, συνεχίζουμε και εμείς και έχουμε περάσει σε αυτό το ημίωρο που ασχολούμαστε με τις διεθνείς ειδήσεις και μετρά και ο χρόνος αντίστροφα για την επικύρωση της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του J.D. Vance στο Αμερικανού Αντιπροέδρου. Υπάρχουν φήμες ότι θα μας έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουμε να τα δούμε, περιμένουμε να έρθει και η Κατερίνα Πρίφτη να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν εμείς να υπενθυμίσουμε τη δράση η οποία ξεκινάει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην πλατεία του Δημοτικού Θέατρου, σε λίγη ώρα, 9 το πρωί, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σώσετε μία ζωή περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Έρχεστε στον Πειραιά σήμερα, σε λίγη ώρα, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, όποτε σας εξυπηρετεί, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, φτάνετε και με το μετρό. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Blondie και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί, όπως ξέρουμε όλοι, 10 με 15 λεπτά, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα και δίνοντας αίμα και κάνοντας εγγραφή ως δότης μυελού των οστών, δίνεις διπλή ελπίδα με την All Win Care και φροντίδα που γίνεται πράξη. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 9, θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ζεστό ποτάμι, αυτή τη ζεστασιά σου δώσ' μου.
1: Μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε στο ραδιοθάλαμο την Κατερίνα Πρίφτη.
2: Βλέπετε τι υποδοχή μου κάνουν, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάτι θέλει, κάτι θέλει.
1: Θέλω να μου πεις αν έχουν υπογράψει μέσω GAV οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Γιατί αυτό διακινείται.
2: Εβραίος.
1: Στον Dark Web. Ότι έχουν βάλει ηλεκτρονικές υπογραφές.
2: Ισχύει.
1: Πρώτον αυτό να μου πεις, και δεύτερον γιατί δεν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου.
2: Γιατί τους πιστεύουν.
1: Εσύ τους πιστεύεις?
2: Ναι.
1: Λέγε.
2: Ναι, εγώ δεν σας τα έλεγα από την Παρασκευή, καλέ. Σας το είπα. Σας το είπα από την Παρασκευή. Αυτή τη φορά έχω feeling.
1: Θα γίνει
2: συμφωνία. Δεν ξέρω πώς θα τηρηθεί η συμφωνία, αλλά ότι θα γινόταν η συμφωνία, σας το είχα πει.
1: Μα πώς, έχουν βγει όλοι και έχουν δώσει συγχαρητήρια. Εντάξει, εκτός από το Νετανιάχου που έχει τα προβλήματά του.
2: Έχει τα θέματα του αυτός εκεί, ο Κακομοίρης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να λύσουμε την πρώτη σου απορία.
1: Ναι.
2: Που ξέρω ότι δεν είναι απορία. Τα κάνεις έτσι τώρα για το κοινό μας, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, για το κοινό σου.
2: Για το κοινό σου. Λοιπόν. Υπήρξε λοιπόν εχθές μια διαρροή ότι, και φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε μια ηλεκτρονική υπογραφή από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του κυρίου Βάνς σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και από πλευράς του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν και του κορυφαίου διαπραγματευτή της χώρας, του κυρίου Γαλιμπάφ. Φαίνεται λοιπόν ότι επιβεβαιώνεται αυτό. Οι οριστικές υπογραφές βέβαια θα παίζουν την Παρασκευή. Επιβεβαιώνεται και το ότι αυτός που θα υπογράψει θα είναι ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα μεταβεί στην Γενέβη. Και βέβαια την ίδια ημέρα αναμένουμε και επισήμως πια να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Βέβαια, ήδη θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε Αμερικανούς αξιωματούχους και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ήδη εχθές κατάφεραν να περάσουν, να βγουν κάποια πλοία από τα στενά του ορμούς, και από την πλευρά του το Ιράν αναφέρει ότι είχαμε και τρία πλοία, φορτηγά και δεξαμενόπλοια, τα οποία κατάφεραν να περάσουν, να φύγουν ουσιαστικά από ιρανικούς λιμένες, χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε αμερικανικούς ελέγχους, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Αυτά βέβαια τώρα σταδιακά, και θυμίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να επιτρέψει το Ιράν να περάσουν ή να επιτρέψει οι ΗΠΑ να περάσουν. Κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα πλοία, τα ξένα πλοία τα οποία θέλουν να διασχίσουν τα στενά, έχει να κάνει και με το θέμα των θαλάσσιων αρχών οι οποίες έχουν τοποθετηθεί. Υποτίθεται ότι όποιο πλοίο περνάει με την έγκριση του Ιράν λαμβάνει κάποιες συντεταγμένες προκειμένου να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, προκειμένου να αποφύγει τέτοιου είδους προβλήματα και ατυχήματα που μπορούν να εξελιχθούν βέβαια και σε δυστυχήματα. Υπάρχει όμως και μια πρωτοβουλία, θα πρέπει να πούμε εδώ, από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών, με πρώτη την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιταλία και τον Καναδά, οι οποίες θυμίζω είχαν εκδώσει και μια κοινή ανακοίνωση πριν από μερικές ημέρες ότι θα ήταν πρόθυμες, εφόσον υπογραφόταν μια συμφωνία, να βοηθήσουν για την αποκατάσταση της θαλάσσιας οδού, και το σχέδιο ήταν να αποσταλούν πλοία τα οποία θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε διαδικασίες εξουδετέρωσης αυτών των θαλάσσιων αρχών. Βέβαια το Ιράν έχει πει ότι θα το πράξει το ίδιο. Ωστόσο φαίνεται πάντοτε να υπάρχει μια δυσπιστία μεταξύ Δύσης και Ιράν. Γι' αυτό και αυτή η πρόταση επανήλθε κατά την σύνοδο που είχαμε της G7, η οποία ξεκίνησε χθες. Βέβαια τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειάζεται. Θυμίζω βέβαια ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να βοηθήσουν προκειμένου να υπάρξει μια κοινή στρατιωτική αποστολή, η οποία θα μπορούσε να κρατήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αρνήθηκαν οι σύμμαχοι και τώρα τους κάνει μούτρα. Και λέει ότι δεν χρειάζεται. Θα δούμε τελικά εάν θα υπάρξει κάποια σχετική έγκριση. Επίσης όμως θα ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά το θέμα των στενών του Ορμούς, γιατί έχει σχέση και με την ερώτηση που έκανε σχετικά με το πετρέλαιο, ότι υπάρχει έτσι ένα γενικότερο θέμα και σχετικά με το εάν θα χρειάζεται τα πλοία να πληρώνουν τέλη για να διέλθουν των στενών.
1: Ναι.
2: Υπήρχε χθες αρχικά η πληροφορία, γιατί θυμίζω ότι τη συμφωνία δεν την έχουμε δει ακόμη, έτσι. Υπήρχε λοιπόν μια πληροφορία ότι για 60 μέρες όπου θα είναι σε ισχύ αυτή η συμφωνία και θα συζητείται υποτίθεται μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι δεν θα εφαρμόζονταν τέλη. Στη συνέχεια βγαίνει το Ιράν και υποστηρίζει ότι ναι, δεν θα εφαρμόζονται τέλη, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν στα στενά του Ορμούς και μπορούμε μετά τις 60 ημέρες να επιβάλλουμε συγκεκριμένα τέλη διέλευσης. Και τώρα αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από Αμερικάνους αξιωματούχους. Ναι. Είναι αυτό το κλασικό, ότι λένε κάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά άμα δεν το επιβεβαιώσει το Ιράν, ποτέ δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Αν είναι κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Με λίγα λόγια. Ναι. Αν ισχύσει αυτό με τα τέλη, θα γυρίσουμε στην κατάσταση που ήμασταν πρώτου πολέμου, με τις χώρες να πληρώνουν διόδια και
2: όχι
1: την Αμερική.
2: Πολέμου. Πριν από τον πόλεμο δεν πλήρωναν αυτά τα διόδια τα...
1: Αυτό λέει, οποία... ότι θα γυρίσουμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν τον πόλεμο, αλλά με πληρωμή διόδιων. Και την Αμερική να έχει συνθηκολογήσει και να δίνει και για να δώσει κάποια λεφτά για την ανοικοδόμηση του Ιράν και
2: για τις κυρώσεις. Ναι, γιατί συζητείται ένα σχέδιο 300 δισεκατομμυρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Συν βέβαια ότι είναι και το θέμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται από έσοδα τα οποία έχει το Ιράν από την πώληση πετρελαίου, είναι 24 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον 12 έχει συζητηθεί ότι θέλει το Ιράν άμεσα. Βέβαια τώρα το άμεσα εδώ συνεχίζει να υπάρχει μια σάφεια. Για το Ιράν λέει ότι θα αποταμιευθούν αυτά τα χρήματα αμέσως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι θα γίνει σταδιακά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, εφόσον βλέπουν ότι εφαρμόζεται η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο ζήτημα, θα το ξαναπώ, είναι ο Λίβανος. Γιατί εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Το συζητούσαμε και χθες. Δεν είναι η συγκεκριμένη συμφωνία. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δεν είναι το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ επίσης ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ λοιπόν δεν υπογράφηκε, για να είμαστε και ακριβείς και δίκαιοι. Όταν δεν υπογράφεις μια συμφωνία, δεν σε δεσμεύει κιόλας.
1: Σωστό. Και έτσι. Όχι μόνο αυτό. Έχουν βγει και διάφορα κυβερνητικά στελέχη και βέβαια. Την έχουν κατακρίνει τη συμφωνία.
2: Την έχουν κατακρίνει τη συμφωνία. Έχουν πει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το στρατό μας, ότι θα συνεχίσουμε να επιτιθέμεθα στην Χεσμπολά εφόσον θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Η Χεσμπολά από την πλευρά της βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία μέσω του Ιράν. Και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει το Ιράν είναι να δεσμεύσει το Ισραήλ μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή αυτό το οποίο, επειδή βγήκαν χθες όπως είπαμε στο Ισραήλ και είπαν ότι δεν δεσμεύεται και λογικό είναι από τη στιγμή που δεν έχει υπογράψει, υπήρξαν και κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι οι οποίοι είπαν ναι, όντως δεν δεσμεύεται το Ισραήλ σε κάτι και το επανέλαβαν και χθες το βράδυ. Είπαν δηλαδή ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να διατηρήσει τα στρατεύματα που έχει αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο. Αυτό το οποίο προσπαθεί λοιπόν να κάνει ουσιαστικά το Ιράν και αντιλαμβάνεται ότι μια συμφωνία με το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να υπογραφεί, έτσι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να βάλει μπροστά τον Ντόναλντ Τραμπ, να μαζέψει, να το πω πολύ απλά, τον Νετανιάχου. Το κατά πόσο βέβαια αυτό μπορεί να γίνει είναι αμφισβητήσιμο. Δεν εκτιμώ ότι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε πάντα με τα δεδομένα σήμερα 3η 16 Ιουνίου 8:55, ότι θα έχουμε μια νέα κλιμάκωση σαν αυτή που είχαμε δει, ναι, το προηγούμενο διάστημα. Είναι όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το ότι το Ισραήλ συνεχίζει και διατηρεί στρατό στο Νότιο Λίβανο, ναι, ότι τρώει σιγά σιγά περιοχές στο Νότιο Λίβανο, δημιουργεί ένα buffer zone, ένα μαξιλαράκι, ας το πούμε έτσι, ασφαλείας. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Επίσης αυτό που σχολιάζεται πάρα πολύ είναι πόσο θα αντέξει και η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ σε ό,τι αφορά τη δυναμική πάντοτε Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί επιμένει ο Νετανιάχου, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος οξύθυμος χαρακτήρας ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του αρέσει ποτέ να του λένε, γελάει κάτι, με κοιτάει που τα λέω, δεν του αρέσει να του λένε όχι. Έχουμε ακούσει για πολλούς έτσι πολύ έντονους διαλόγους, ακόμη και δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Τραμπ, έτσι, ότι την τελευταία, ας πούμε, ήταν ότι ο Νετανιάχου κανονικά θα πρέπει να είναι και ευγνώμων, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά, για να επιστρέψεις στο δεύτερο ερώτημά σου. Προκάλεσαν μια αρχική ανακούφιση στις αγορές. Ωστόσο, δεν προκάλεσαν και μια ασφάλεια. Έτσι, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τους όρους της συμφωνίας. Ακούν αυτά που ακούν από το Ισραήλ. Ακόμη δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις Νάρκες. Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή επίσης, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 4-24 ώρα.
1: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
2: Έτσι.
1: Να δούμε.
2: Οπότε, ναι, δεν μπορούμε να. Γιατί και οι αγορές τα δίκαια τους έχουν.
1: Να σου πω, τι ξέρεις εσύ, θα πάει ο Τραμπ στη Γενέβη μεθαύριο.
2: Έχουν πει ότι θα πάει ο Βάνς.
1: Ναι, ο αν θα πάει και ο πρόεδρος. Δεν ξέρεις εσύ.
2: Λένε όπως όχι. Εγώ βέβαια το βρίσκω δύσκολο ο Τραμπ να χάσει τέτοιο πανηγύρι. Τώρα γιατί. Ναι,
1: το δικό σου το πανηγύρι.
2: Ναι, είναι δύσκολο ο Τραμπ να χάσει τέτοιο πανηγύρι, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα υπήρχαν και πληροφορίες ότι έχουν μεταφερθεί τέλος πάντων εξοπλισμός, ο οποίος συνήθως είναι εξοπλισμός ο οποίος μεταφέρεται όταν ταξιδεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια εντάξει και ο Βάνς αντιπρόεδρος είναι, δηλαδή τον ίδιο εξοπλισμό μεταφέρουν. Οπότε να περιμένετε και να δείτε.
1: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πρίφτη. Άννα Ζαντίδου είναι έξω από το στούντιο και μας περιμένει για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα στην Κατερίνα. Εμείς ερχόμαστε και πάλι σε λιγάκι. Και προς το παρόν, ναι, Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Ζαντίδου.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για την εκτέλεση απόφασης του Αρείου Πάγου και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με 8 μαχαιριές τη σύζυγο και συναδελφό του και μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο. Ολοκληρώνονται εντός της ημέρας το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι τοποθετήσεις

0: Εκλογές στην Παλαιστίνη στις αρχές του 27 ανακοίνωσε ο Μαχμούτ Αμπάς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

9 και 5 λοιπόν μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα από τον μύθος τον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Το Viber 6951904904, email στο studio@kanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος

Θάνος Καλοδούκας εκεί, 210-42-24-4-4-1 έως και 6. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας, τις παρατηρήσεις σας και να πούμε ότι ξεκινάει από στιγμή στιγμή η δραστηριότητα που έχουμε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Πόσο εύκολο είναι να σώσει μια ζωή, σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Ελάτε λοιπόν εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εδώ δηλαδή που η Όλγουν Κέρ διοργανώνει δράση εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με του οργανισμού Blood και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξάντο στην πόλη. Μια αιμοδοσία που διαρκεί μόλι 15 λεπτά, ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Από στιγμή στιγμή ξεκινάει, μετά τις 9 δηλαδή, και θα κρατήσει έως τις 7 το απόγευμα στον Πειραιά, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο.

0: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Να πούμε, μας λέει ο κύριος Τιμολέων ότι σφίγγουν οι ζέσεις, αν δεν το έχετε καταλάβει. Αυτά είπαμε και προηγούμενα στα κύριο Τιμολέοντα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στον κύριο Πάνο Στεφάνου. Είναι εκπρόσωπος του Αρκτούρου, αλλά δυστυχώς θα πούμε την καλημέρα μας για πολύ δυσάρεστα πράγματα, πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Κάποιοι που θέλουν να λέγονται άνθρωποι πυροβόλησαν και σκότωσαν ή έριξαν φόλα σε αρκούδες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Τρία μεμονωμένα περιστατικά, έτσι.
0: Μεμονωμένα περιστατικά, είναι επίθετα και για κάτι αυτά, γιατί εγώ ειλικρινά τέτοια πράγματα με ξενίζουν.
1: Καλημέρα, κύριε Στεφάνου.
0: Κύριε Στεφάνου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλής.
0: Βρήκαμε τίποτα, έχουμε, γιατί είναι ποινικό αδίκημα φυσικά αυτή η ιστορία. Βρήκαμε κάτι, έχουμε κάποια στοιχεία, ποιοι είναι αυτοί.
2: Εντάξει, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δυστυχώς δεν θα πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί κάτι. Είναι περιστατικά που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Πριν από μερικά χρόνια μάλιστα είχαμε και έτσι ένα περιστατικό με τρεις νεκρές αρκούδες σε πάρα πολύ κοντινή περιοχή μεταξύ τους, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Άρα δεν είμαστε τουλάχιστον αισιόδοξοι, ας πούμε, αυτό.
1: Για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά, κύριε Στεφάνου? Είναι επειδή έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές, τα άγρια ζώα, και υπάρχει φόβος, ή είναι τώρα άνθρωποι, τώρα σας το ρωτάω από την εμπειρία σας, τίποτα δεν έχει αποδειχθεί, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά κάνουν εξάσκηση στα όπλα τους πάνω στις αρκούδες?
2: Την πραγματικότητα ακριβώς κανείς δεν μπορεί να την γνωρίζει. Ενδεχομένως να είναι γιατί μπορεί να γινόταν ζημιά σε κάποιο φορά στην περιοχή. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν την πληρώνει καν το ίδιο το ζώο που μπορεί να κάνει, ας πούμε, μια ζημιά. Που η ζημιά τι είναι, να τραφεί, αλλά τρέφεται, ας πούμε, από κάποιο χωράφι, από κάποιο ποτέτσι, από κάποιο μελίσι και καν ζημιά. Άρα λοιπόν τον πραγματικό λόγο σίγουρα δεν τον ξέρουμε. Πιθανό λόγο ότι μπορεί να είναι τέτοια, κάτι τέτοιο η εμφάνιση.
0: Μα εδώ πήγαν και ρίξανε και φόλες, φωλιάσαν το ζώο, κύριε Στεφάνου.
2: Αυτό επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο στόχος ήταν η αρκούδα. Πολλές φορές με τα δηλητηριασμένα δολώματα ο στόχος μπορεί να είναι ακόμα και τα σκυλιά κάποιου άλλου κτηνοτρόφου. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν κάποιες τέτοιες αντιδικίες. Αλλά το πρόβλημα και το επικίνδυνο με τις φόλες με τα δηλητηριασμένα δολώματα είναι ότι ένα ζώο που θα τραφεί μπορεί να δηλητηριάσει και ένα άλλο που θα τραφεί με το πτώμα αυτού του ζώου. Άρα λοιπόν πολύ συχνά να δημιουργήσει μια αλυσίδα θανάτων στο. Που προκαλούνται από το δηλητηριασμένα δολώματα, και γι' αυτό θέλει και άμεση επέμβαση ώστε να απομακρυνθούν, να εντοπιστούν τα δείγματα και να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
1: Ωραία. Και τώρα πώς πορευόμαστε, τι κάνουμε για την περίπτωση που τα άγρια ζώα αρχίζουν και προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές και υπάρχει φόβος και ας πούμε ότι κάποιο ενδεχομένως από αυτά τα περιστατικά να συνέβη εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε?
2: Αρχικά νομίζω ότι δεν είναι αρκούν είναι μόνο με τις συμβουλές. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό και ο Αρκτούρος, ήδη και από πέρσι το καλοκαίρι είχαμε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και την επαναφέρουμε και με αφορμή τα περιστατικά αυτά. Υπάρχει ένα πρόβλημα πάνω με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Ότι υπάρχουν εμφανίσεις αρκούντων σε κατοικημένες περιοχές. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτές μπορεί και να πυκνώνουν, ακριβώς γιατί μπορεί να συνηθίζουν τα ζώα, και όχι μόνο συνηθίζουν τα ζώα, αλλά και γιατί οι συνθήκες, οι πραγματικές συνθήκες που έλκουν τα ζώα αυτά σε μια κατοικημένη περιοχή δεν αλλάζουν, δεν αντιμετωπίζονται. Άρα λοιπόν το βασικό θέμα εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν σίγουρα κάποιες ομάδες άμεσης επέμβασης τοπικά και ιδιαίτερα στους νομούς που γνωρίζουμε ότι υπάρχει παρουσία. Αυτές θα πρέπει να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, έτσι ώστε όταν υπάρχει περιστατικό εμφάνισης να πηγαίνουν στην περιοχή, να απομακρύνουν το ζώο με διάφορους τρόπους που υπάρχουν, και το σημαντικότερο να ενημερώνουν τους κατοίκους, να βλέπουν δηλαδή πού είναι οι πηγές τροφής που μπορεί να έλθουν μία αρκούδα σε ένα χωριό. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν κάτι οι οποίοι δεν κλείνουν καλά. Μπορεί να αφήνονται σκουπίδια έξω από τους κάδους ή έξω από τις απλές στη διάρκεια της νύχτας. Να υπάρχουν ακόμα και μέσα στις απλές να υπάρχουν κάποια ποροφόρα δέντρα στα οποία μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση η μία αρκούδα και να αποτελεί πηγή τροφής. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι και η ομάδες αυτές αυτό ακριβώς το ρόλο που πρέπει να έχουν. Και να βλέπουν επί τόπου, αλλά και να ενημερώνουν τους κατοίκους για το τι να κάνουν και το τι να μην κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Στεφάνου, που είστε μαζί μας. Μακάρι να σταματήσουν τα φαινόμενα αυτά. Είναι κρίμα και άδικο, δηλαδή δεν έχουν εμπιστεί τίποτα άλλο. Και να επικρατήσει η λογική, η σύνεση και η ψυχραιμία. Τι άλλο να πούμε.
2: Έστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και τώρα είναι η ώρα η σωστή, η κατάλληλη, η πρέπουσα να συζητήσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα μας βοηθήσει και θα κάνει και το δικό του σχολιασμό. Ανδρέας ο Ψυχάρης είναι γνωστός συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Μας έχει βοηθήσει πολλές φορές να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Αναλυτής, διπλωμάτης καριέρας, έχει πολύ καλή γνώση του τι συμβαίνει, βέβαια. Καλημέρα κύριε Ψυχάρη.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Έχουμε και νέα κόμματα, έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με άρτιε εμφανισθέν να βγαίνει και να καπαρώνει τη δεύτερη θέση. Και μάλιστα η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ τον δίνει σε μια διαφορά 9,1% με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη και στην τρίτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Αναμενόμενο, πιστεύετε?
2: Αναμενόμενο, γιατί εντάξει, έκανε κάτι καινούριο θεωρητικά. Πέντε λίγο πολύ δημοσκοπήσεις αυτές είναι μια ένδειξη, δηλαδή είναι μια σαφής ένδειξη, να ξέρετε. Διότι ο κόσμος ξέρει πως δεν θα έχουμε αύριο εκλογές, οπότε λέει τι θα ψήφιζα αν έχει αύριο εκλογές. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, να βάλουμε και ορισμένα πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Ο κόσμος πραγματικά δεν τον νοιάζει ποιος θα εκλεγεί. Τον νοιάζει πώς θα λύσει τα προβλήματά του. Δηλαδή, το αν γίνεται μια συζήτηση, αν θα είναι κάποιος αυτοδύναμος. Ή όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μεγάλη απόφαση στο Πάσο συνέδριο του Πασόκ, ήταν αν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό τον κόσμο δεν αποσχολεί. Τον αποσχολεί αυτή τη στιγμή η ακρίβεια και ποιες είναι οι λύσεις για αυτό το πράγμα. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν αποφασίσει ο ελληνικός λαός, εμείς πολίτες, σοφά ή όχι, γιατί έχουμε διάφορες αποφάσεις του καμιά φορά, τότε τα κόμματα αναγκαστικά θα κάνουν αυτό που τους λέει. Γιατί και το 12, που κανένας δεν έφερε συνεργασία, ανάγκασε ο ελληνικός λαός να συνεργαστούν δύο κόμματα και να βρουν μια λύση. Οπότε το τι θα γίνει όταν έχουμε εκλογές του χρόνου, αν θα υπάρχει αυτοδυναμία, αν θα υπάρχει συνεργασία ή όχι, θα το κρίνουν οι άλλοι πολίτες. Αυτή τη στιγμή αυτό που τους νοιάζει είναι, δεν του νοιάζει ως πολύ πολιτική ή ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα είναι υπουργός. Του νοιάζει πώς ακριβώς είναι το σούπερ μάρκετ, πώς ακριβώς είναι η λαϊκή ή στα μανάδικα. Του νοιάζει να δοθεί μια λύση στην αστροκέρδεια, σε διάφορα καρτέλ που υπάρχουν, στην ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο δεν υπάρχει ένας σωστός έλεγχος, να μην υπάρχει αστροκέρδεια, ή στα μανάδικα ή στις λαϊκές. Πόσο πουλάει ο αγρότης το ακτινίδιο και πόσο μετά είναι η τιμή του στο σούπερ μάρκετ. Αυτό τον νοιάζει. Ας κοιτάξει λοιπόν η κυβέρνηση ή τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα να προτείνουν και να κάνουν κάτι στο αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, να υπάρχει ένας περιορισμός της αστροκέρδειας και σε θέση να δώσουν και ανταλλάγματα. Να πούνε ότι να μειωθεί ο τελικός φόρος και από το 22,5% 26% που είναι να πάει στο 19,5%. Και αυτή η διαφορά είναι μετρηθεί άμεσα στον πολίτη. Λύσεις υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσουν εμείς οι τρεις μας αυτή τη στιγμή να βρούμε μια λύση. Ας το βρει η κυβέρνηση που είναι και υπεύθυνη. Αλλά λύσεις υπάρχουν. Αλλά αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δεν τον νοιάζει πραγματικά ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα είναι υπουργός, ποιος θα είναι στη Βουλή μέσα. Έτσι, η Βουλή, έτσι όπως έχει καταντήσει, είναι κάθε χρόνο χειροτερεύει. Είναι μέσα πολλοί βουλευτές μέσα. Αυτή τη στιγμή τους βλέπετε να είναι συνέχεια εκεί πέρα.
0: Αν ρωτάτε για τις συνεδριάσεις, όχι. Οι εικόνες που παίρνουμε είναι απογοητευτικές.
2: Αυτή είναι η δουλειά του εκεί.
0: Ξέρετε και καλύτερα εσείς, γιατί έχετε περάσει από αυτό το πόστο.
2: Εάν δεν πάει ένας δημόσιος υπάλληλος στη δουλειά του, όμως ένας υπάλληλος στην εταιρεία έχει ποινές.
0: Έχει ποινές,
2: και επίσης και το άλλο, για να απαντήσω κάτι που διάβαζα χθες, προχθές κάπου διάβαζα, ότι ανησυχούν οι διάφοροι και ο AI μπορεί να μειώσει τις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Ωραία. Εάν θέλουμε πραγματικά να υπάρχουν θέσεις εργασίας και να γίνεται καλή μισθή, ας μειωθούν κάπως οι εισφορές, οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα έτσι αλλιώς. Διότι οι εισφορές που δίνει ο εργοδότης στο κράτος, ούτε συντάξεις καλές υπάρχουν, και για το θέμα της υγείας, είτε μου εσείς αν έχουμε τόσο καλή υγεία, που ανταποκρίνονται στις φορές που δίνουμε. Αυτό θα το κρίνετε εσείς, κάντε μια έρευνα να το δείτε αυτό.
0: Η δικιά μας άποψη δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Υπουργός Υγείας θεωρεί ότι έχουμε την καλύτερη υγεία όλων των εποχών.
2: Πάντων, θα το κρίνουν μετά οι πολίτες από εκεί πέρα. Πάντα μπορείς να δεις μισοάδιο, μισογεμάτο το.
0: Ναι.
2: Αλλά οι εισφορές όμως.
1: Πάντως, κύριε Ψυχάρη, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η υγεία, είναι η ακρίβεια. Όλες οι μετρήσεις αυτό δείχνουν.
2: Ναι. Αλλά η ακρίβεια είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Είναι ναι, μεν ο πόλεμος στον κόλπο. Στο πόλεμο του Ιράκ Αμερικής είναι μια παράμετρος, αλλά είναι και μια παράμετρος ότι υπάρχει και μια σωτηρία και ένα καρτέλ. Δεν είναι δυνατόν το γάλα να είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από την στη Γερμανία.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Βέβαια.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά.
2: Δεν γίνεται μια περίοδο που φτιάχνουμε εμείς να είναι πιο ακριβά εδώ από είναι στο εξωτερικό. Και εν πάση περιπτώσει τα σούπερ μάρκετ δεν είναι και πάρα πολλά. Ας ελέγξει το καρτέλ. Στο σούπερ μάρκετ. Και ας μειώσει λίγο το. Πραγματικά, εάν θέλει, οι επιχειρήσεις, πρέπει να δουλεύουμε και με τις επιχειρήσεις μαζί. Είμαστε πέντε ελεύθερες αγοραστές, τουλάχιστον εγώ είμαι. Ας μειώσει το ελληνικό φόρο. Ας πει ότι θα μειώσει τις εισφορές, ώστε να ελευθερωθεί λίγο και ο επιχειρηματίας. Γιατί ο επιχειρηματίας επένδυση κάνει.
1: Ναι.
2: Τα χρήματά του δίνει. Μπορεί να τα βγάζει, αλλά αυτός έχει το ρίσκο στο εάν θα πάει καλά η επιχείρηση ή όχι, αν θα πληρωθούν οι μισθοί, αν θα πληρωθούν οι εισφορές. Διότι αν δεν πληρωθούν οι μισθοί, αν πληρωθεί το δώρο για παράδειγμα, είναι αυτόφορο.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ εύκολο να λέμε ορισμένα πράγματα, αλλά το θέμα είναι πώς θα κάνουμε. Και σαφές θα πρέπει να λυθεί το θέμα της ακρίβειας, είναι πιο σημαντικό από την υγεία, αλλά και η υγεία είναι σημαντικό, διότι να ξέρει ο πολίτης ότι πληρώνει εισφορές που έχει και έχει μια
0: ανταπόκριση. Και είναι ανταποδοτικές, βέβαια.
2: Ναι, όπως ο Ένφερ, δεν είναι ανταποδοτικός. Λοιπόν, πληρώνει τόσα χρήματα στο Δήμο, για παράδειγμα και ο Δήμος. Να κάνουμε κουκουλούκου,
0: να μην υπάρχει πουθενά.
2: Να μην ανταποκρίνεται, να μην έχουμε καθαρούς δρόμους. Έχουμε πεζοδρόμια, μπορεί να περπατήσει πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχετε μικρά παιδιά εσείς, αλλά όσοι έχουν μικρά παιδιά έχουν ένα μεγάλο challenge το πώς θα περπατήσουν στο δρόμο.
0: Κύριε Ψυχαρή, δεν χρειάζεται να το πάμε πολύ μακριά. Βγήκα τις προάλλες με το καροτσάκι της Λαϊκής και δεν είχες πώς να κουλαντρήσεις το. Πού θα πας, πού θα περπατήσεις, δεν έχει να περπατήσεις πουθενά.
2: Και μ' αρέσει που κοιτάνε διάφοροι δήμαρχοι, είτε ο Νιν, που κοιτάνε πώς θα γίνει πρωθυπουργός σε περίπτωση του Πασόκ, και δεν κοιτάνε πώς θα γίνει στα θέματα της Αθήνας. Ή ο περασμένος δήμαρχος που απέτυχε, λέει: εγώ θα ξαναγίνω δήμαρχος.
0: Ναι. Και να πούμε και στους ακροατές ότι τα λέμε αυτά, γιατί και εσείς και εγώ μένουμε στο Δήμο Αθηναίων, οπότε έχουμε και πλήρη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται στο κέντρο.
2: Και δεν την πληρώνουμε και
0: δεν την πληρώνουμε.
2: Χωρίς ανταπόκριση.
0: Συνήθως χωρίς ανταπόκριση είναι.
2: Και εντάξει, να μην τα λέμε, αλλά έχουν γίνει ορισμένα θετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, η μία συζήτηση, το πώς, τι θα γίνει στις εκλογές, πότε θα έχουμε εκλογές, πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον για ορισμένους ανθρώπους, λίγους όμως, για την πλειοψηφία των πολιτών πραγματικά δεν τους απασχολεί.
0: Μάλλον εμάς μεταξύ μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
2: Ναι, μοιάζει λύσεις. Δηλαδή να δούμε λύσεις. Λέμε τώρα για παράδειγμα για τον Τζίπρα. Ή τον Ανδρουλάκη, ποιο θα είναι πρώτο, δεν μιλάει για την γιατί αυτό είναι λίγο το θεωρώ κωμικό κόμμα. Όταν βγαίνει κάποιο και λέει για αν θα να συζητήσουμε, αν θα υπάρχει διαβούλευση για τι αμβουλώσει κτλ.
0: Ναι.
2: Και οτιδήποτε άλλο βγαίνει από το πρόγραμμά του, από το σώμα του. Αλλά τα κόμματα τη αντιπολίτευση, εάν πραγματικά θέλουν να γίνουν, να ισχυροποιηθούν, θέλουν να πάρουν την εξουσία. Και καλώς θέλω να το πάω, λογικό είναι αυτό, να προτείνουν λύσεις οι οποίες είναι και εφικτές.
1: Με συγχωρείτε κύριε Ψυχάρη, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
1: Βλέπουμε τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια στροφή στους νέους, είπε για δωρεάν μετακινήσεις και ο κύριος Τσίπρας είπε το ίδιο. Αυτά το 2026 έχουν πέραση στον ψηφοφόρο.
2: Σημαίνει δεν έχουν, αλλά το έχουν και πέρα, να σου πω, ξέρετε. Το 2015 κατάφερε να πείσει τον κόσμο ότι θα καταργήσει όλα τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο και δεν θα πληρώσουν έμφυα. Αν το θυμάστε, αυτό είναι ο κύριος. Και πολλοί κόσμοι ψήφισαν να πληρώσουν έμφυα. Το θέμα είναι να υπόσχεσαι κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό. Δεν μπορείς να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά.
1: Εντάξει, τώρα είναι 26 βέβαια, έτσι.
2: Ναι. Ναι, υπάρχουν ρεαλιστικά. Δεν μπορεί να πει δύο ώρα μετακινήσεις. Κάποιος τις πληρώνει. εάν δεν τις πληρώνει κάποιος με ή το λεωφορείο, εάν δεν το πληρώνει κάποιος με το εισιτήριο του, θα το πληρώνουν όλοι μαζί οι πολίτες.
0: Και τέλος πάντων, έχω την άποψη ότι το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του εισιτηρίου για τους φοιτητές, για τους κάτω των 24, είναι να έχεις αξιόπιστα, γρήγορα, μέσα μετακίνησης, τα οποία και θα έρχονται και στην ώρα τους και δεν θα είναι φύσκα σαρδελοποιημένοι όλοι οι επιβάτες.
2: Να
0: έχουν ερκοντήσουν το καλοκαίρι. Όλα αυτά δεν είναι τόσο πρόβλημα, τέλος πάντων, το αν θα μετακινηθεί ο φοιτητής δωρεάν, γιατί εν πάση περιπτώσει και με το πάσο του έχει μια σημαντική έκπτωση, μεγαλύτερη σημασία έχει να μπορείς να στηριχτείς πάνω στις δημόσιες μετακινήσεις.
2: Ξέρετε, αν καταφέρουν τα κόμματα να πείσουν με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα ότι εμείς θα ρίξουμε την τιμή θα αυξήσουμε αγοραστική αξία με το μισθό που έχουμε, με τα χρήματα που έχουμε, στο οποίο αγοράζουμε έστω και 5%, θα έχει μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή να πέσει 5% το σούπερ μάρκετ, να πέσει 5% η λαϊκή, να πέσει 5% τα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Επίσης, κάτι άλλο που το οποίο είναι εκνευριστικά που κανείς δεν το αγγίζει. Κάποια στιγμή τις τράπεζες να πέσουν όλες αυτές οι προμήθειες που υπάρχουν. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πληρώνεις ασφάλεια που είσαι προχρεωμένος να έχεις ασφάλεια και σου βάζει, με το ΑΒΕΦ, και σου βάζει 50 cents να πληρώσει προμήθεια η τράπεζα. Την τράπεζα την οποία τη σώσαμε εμείς οι πολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Προσφορές. Και σε χρεώνει με το παραμικρό. Υπάρχει μια εισφορά στο ίντερνετ. Πόσο είναι, 17, 19 cents, δεν ξέρω. Και σε χρεώνει 25 cents για να κάνεις αυτό το transaction, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Είναι παράλογες οι παρακρατήσεις που κάνουν οι τράπεζες και δεν κάνει τίποτα, κανένα ακόμα για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Η κυβέρνηση λοιπόν που είναι στην εξουσία. Προφανώς, εντάξει, λέω για την κυβέρνηση, επειδή αυτή έχει το μαχαίρι, αυτή έχει και το πεπόνι σε αυτή τη φάση. Αφού προφανώς τα βλέπει όλα αυτά, έχει ανθρώπους που του τα λένε, και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού επιτελείου. Για ποιο λόγο δυσκολεύονται ή το αφήνουν για πιο μετά, για λίγο πιο κοντά στις εκλογές, να κάνουν κάτι από όλα αυτά που λέμε.
2: Εντάξει, δεν είναι όλα μάδια. Προφανώς έχει κάνει αρκετή δουλειά η κυβέρνηση και έχει κάνει αρκετά καλά πράγματα. Η ΔΑΔΟ δεν θα είχε εκλεγεί δύο φορές και δεν θα ήταν πρώτο κόμμα ακόμα. Αλλά το γιατί δεν κάνει ορισμένα πράγματα, αυτό ρωτήστε τους αρμοδίους. Δηλαδή, αυτούς έχετε, αυτούς βάζει.
0: Ναι, προφανώς.
2: Ξέρετε, καμιά φορά δεν μοιάζουμε. Ξέρετε κάτι, μου δίνετε μια ωραία πάσα. Θυμάμαι ένας βουλευτής που ήταν πριν υφυπουργός. Δεν έχει σημασία ποιος είναι τη δουλειά, έχει, άμα μπορεί να καταλάβετε. Του είχαν δώσει μια αρμοδιότητα να κάνει.
0: Ναι.
2: Απέτυχε παταγωγός. Και μετά είναι ανάμεσα σε αυτούς τώρα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, έμεση κριτική, γιατί ο Κυριάκος Πρωθυπουργός βάζει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς να κάνουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ απέτυχες. Τι του νοιάζεις. Εσύ είσαι ο τελευταίος που θα μιλάς. Δηλαδή, δεν μπορεί και ορισμένοι που έχουν αποτύχει ως υπουργοί να ασκούν στο κατανακτήριο την αντιπολίτευση σε κάτι που απέτυχαν ήδη.

0: δεν μπορούν και ορισμένοι που έχουν αποτύχει ως υπουργοί να ασκούνε σε κατανοητική αντιπολίτευση σε κάτι που απέτυχαν ήδη. Αλλά η βάση δόση αξιοποιεί τους ανθρώπους που έχει. Από εκεί πέρα αυτό όμως είναι μια...
1: Θα αφήσει κάτι για τη ΔΕΘ ή για λίγο πιο μετά.
0: Οι κυβερνήσεις και το κάνουν. Πάντα οι κυβερνήσεις και οι αντιπολίτευση κρατάνε ορισμένες ανακοινώσεις. Γιατί όμως και πάλι δημιουργηθεί επιτέλους μια...
1: Θα αφήσει κάτι για τη ΔΕΘ ή για λίγο πιο μετά.
0: Οι κυβερνήσεις και το κάνουν. Πάντα οι κυβερνήσεις και οι αντιπολίτευση κρατάνε ορισμένες ανακοινώσεις. Γιατί...

0: και οι αντιπολίτευση κρατάνε ορισμένες ανακοινώσεις γιατί όμως και πάλι σε πράγματα που έχουμε αγοράσει μια είδηση και μπαθέσει ας πιέσει και όλα στους τα σούπερ μάρκετ στο να μειώσουν, υπάρχουν τρόποι, ας μειώσουν το ειδικό φόρο.
1: Καλά, φυσικά υπάρχουν τρόποι.
0: Πολύ καλό γενικά ανάσταση στην αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι 20.

0: Θεωρώ ότι το rebranding που έκανε δεν ήταν καλό, ήταν αποτυχημένο. Το κτίριο είναι εδώ θα το κάνουν, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα και τα χρήματα λόγω rebranding. Θα είναι ένας παράγοντας της πολιτικής σκηνής. Αλλά από εκεί πέρα να σου πω κάτι, ανεξάρτητα το τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης. Δημοσκοπικά, εφόσον σημείο ότι είναι ο καταλληλός για το Υπουργό, κατά την σχεδίση, σας και τέλος.
1: Ναι. Κύριε Ψυχάρη,
2: να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Τα χαρούμε, τα ξαναπούμε. Μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Με χαρά όποτε θέλετε.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η πρωτοβουλία του All When Care. Μέχρι αυτό το απόγευμα, μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο κέντρο της πόλης, εκεί όπου βγαίνει και το μετρό, συνεργασία με τους Blue, με τους Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά και εύκολα με ένα απλό δείγμα σάλιου. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Όχι, όχι, δεν θέλω να βάλω τα κλάματα. Θέλω να μας τα πεις όλα με ιεραρχική δομή, με αξιολόγηση. Με σειρά. Εγώ μάλιστα δεν θα ρωτήσω τίποτα, δεν θα μιλήσω. Θα κάνω στη γωνία και θα σε παρακολουθήσω.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα Λούκα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιώργο Σαρδάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις? Γιατί απομάκρυνες, μην το κάνεις.
0: Γιατί θέλω να σε ακούσω.
1: Άκουνα δες.
0: Ναι, για πες μου.
1: Άκουνα δες. Αδόκιμος όρος, αυτό έκφρασε αυτή, αλλά είναι πραγματικότητα. Όταν απομακρύνεσαι, θες μετά κάτι να ρωτήσεις. Ο ακροατής σε πιάνει από το βάθος, είσαι μια φωνή από το υπερπέραν. Ας τους διευκολύνουμε λοιπόν τους ανθρώπους να μας ακούν.
0: Ωραία, εγώ μια ερώτηση που να σου κάνω και τίποτα άλλο. Μια ερώτηση μόνο και τίποτα άλλο. Ναι. Αναθερμαίνεται ενδιαφέρον για Γιαννούλη?
1: Το έλεγα προχθές πλάκα-πλάκα και χωρίς να ξέρω κάτι ιδιαίτερο. Έλεγα στο. Εκτίμηση έκανα ότι από τη στιγμή που.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου.
1: Όχι. Από τη στιγμή από την στιγμή που δεν τα βρήκε ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Διόλα πιθανώς στις μεταγραφές ποτέ δεν λες ποτέ. Έχουμε δει μεταγραφές να χαλάνε την ώρα που πάνε να μπουν υπογραφές και χαλασμένες μεταγραφές να καταλήγουν σε γάμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό λέγαμε προχθές το μεσημέρι εδώ στο αθλητικό μας μαγκαζίνο, ότι ναι, μπορεί να ξαναναθερμανθεί το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι η πλευρά του Γιαννούλη θα είχε πληροφοδηληθεί αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι πάει προς διαγυζύγιο το θέμα ΠΑΟΚ Λουτσέσκου. Και ξέρεις, ένας από τους λόγους που θα μπορούσε να επιστρέψει ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ ήταν σίγουρα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Το γεγονός ότι δεν θα είναι στον πάγκο νομίζω ότι αποτελεί ξέρεις, έτσι μια δεύτερη, τον έβαλαν σε δεύτερη σκέψη. Θα δούμε. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια σειρά συζητήσεων παντού, παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν έχει ακουστεί, τώρα που το συζητάμε το σκέφτομαι, μια και είναι έτσι η πρωινή αμπυλοφιλοσοφική κουβέντα που κάνουμε για τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού Γιώργου, δεν έχουν ακουστεί ονόματα παικτών από τη Λατινική Αμερική. Απευθείας δηλαδή από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή παίκτες από Αργεντινή, από Ουρουγουάη, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο η συζήτηση του Ολυμπιακού με το Λιβαδιακό για τον Τσάπρα.
0: Έχει μπει σφήνα Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός πάντα ενδιαφερόταν. Και δεν είναι, κάθε ομάδα η οποία θέλει να κάνει μια καλή μεταγραφή στην άμυνα της στην Ελλάδα θα έχει στο σημειωματάριό της σχετική της λίστα τον Τσάπρα. Ολυμπιακός. Επίσης γράφουν στην Ιταλία ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάτσιο για τον Κανσελιέρη. Ο Ματέο Κανσελιέρη είναι εξτρέμ. Αν τον πάρει, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα ένα εξτρέμ με δεδομένο ότι έχει έρθει με ένα Φορτούνης, έχει φύγει ο Ποντένσε, θα χρειαστεί και ακόμη ένα εξτρέμ. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση, είναι Ιταλός, νεαρός ηλικία. Ταυτόχρονα στην Ισπανία συζητάει ο Ολυμπιακός με τη Τζιρόνα για το Ρόκαν, τελείως διαφορετικοί παίκτες. Πάει να κλείσει δηλαδή και αυτές τις υποθέσεις. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την θέση του δεύτερου ή του τρίτου center forward. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός στα πρώτα προκριματικά θα είναι με Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή και να δούμε ένα ερωτηματικό δίπλα στον Ταρέμι. 2-2 χθες το Ιράν, χωρίς να βάλει γκολ ο Ταρέμι, αλλά ήταν από τους καλύτερους και δοκάρι. Τελικές συζητήσεις με τον Μάρμολ, τον Ισπανό στόπερ, το οποίο έχει μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ μαζί του. Έχουν μπει σφήνα αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Μπράγκα. Και μέσα στις επόμενες ημέρες, λογικά τελειώσει του Μαφέο. Αυτά είναι κάποια δεδομένα αυτή τη στιγμή για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Αλλάζω θέμα. Ο Μπράντοβιτς.
0: Αποχαιρετήσαμε τον Κωστίνια.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Χθες, δύο στον Κωστίνια. Χθες ήμουν με Γιωβάνη παρεπιπτόντως.
0: Και χθες το βράδυ ήσουν?
1: Όχι.
0: Εμπήγες χθες
1: το πρωί. Όχι. Με το που τελείωσα το ρεπορτάζ, μαζεύτηκα σπίτι. Ναι,
0: καλά.
1: Ένα σωρό δουλειές. Ζιωβάνι μάγεψε, βάλει και γκολ. Πολύ ωραία. Ξέρεις με ποια τριπλέτα ξεκίνησαν χθες κόντρα στην ομάδα σας των Μανιατών.
0: Μανιατών.
1: Κατεβαίνει γαμάιρα στη τεχνική, Πειραιά φέτος.
0: Μάσα λίγη κούβα, χθες εδώ.
1: Η ΑΕΜΑΝΗ. Και έχουμε και άλλα. Τιμάζεται τώρα μάλλον ένα βίντεο. Μεγάλο, με πάρα πολλές δηλώσεις. Μιλάει ο Λιμάνι.
0: Και όχι μόνο. Βραβεύθηκε και ο Μόραλης.
1: Μπραβεύθηκε ο οποίος ήρθε, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βλαχάκος, η Χάρης Ζηλάκο, ο Δημήτρης Οκαρίδης. Τώρα δεν ξέρω, μην ξεχάσω, κάποιους ήρθαν απευθείας μετά τη λήξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Απευθείας στο Παντελής Νικολαίδη στη Νίκαια. Γκολ θέαμα, τριπλέτα που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του αγώνα.
0: Ζαλιστής.
1: Γκόγκιτς, από τη μια πλευρά Λουσιάνο, από την άλλη Γιωβάνι.
0: Στα εξτρέμος Γιωβάνι.
1: Ανέβαζαν τον εθνικό αύριο στην Β' Εθνική. Εξελίξει τον εθνικό, κατά πώς γίνουν τα πράγματα, Δημήτρης Κουλούρης αναλαμβάνει διοικητικά τους Πειραιώτες. Ήταν και στο παρελθόν, πριν τον κύριο Καριδόπουλο. Χθες αυτό το που έμαθα είναι ότι, που μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί, αναλυτικό ρεπορτάζ έγκυρο και έγκυρο από τον Βαγγέλη Χατζηκοσαντή το μεσημέρι για τα του Εθνικού. Παρουσιάστηκε χθες Σπανούλης στον Άρη. Βέβαια ο άνθρωπος κατέβασε τους πήγες, γιατί είδαμε στην υποδοχή, φώναζαν, δεν μπορεί εύκολα να πάει να ξαναγίνει, να μπει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αμφίπολο το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τα επόμενα δύο χρόνια να σπάσει. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, βέβαια άλλαξε προπονητή. Έφυγε.
0: Έρχεται το Ζελικό.
1: Ο Αταμάν. Πρώτον πυλών ο Μπράντοβιτς, ερωτηματικό.
0: Μπορεί να παίξει και ο βοηθός του.
1: Ο Μπράντοβιτς. Για ποιο λες τον
0: Τούδης.
1: Δεν το έχω, δεν το γνωρίζω. Για τον Ομπράντοβιτς ακούγεται. Εδώ στο μεγάλο λιμάνι φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει με Μοντέρο. Οι Ισπανοί γράφουν αυτή την ώρα ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει ρήτρα 500.000 ευρώ στη Βαλένθια για να τον πάρει.
0: Και
1: η Βαλένθια, η οποία παίρνει σόρτς από τον Παναθηναϊκό, και επίσης και ο Μακιντάι κατεβαίνει στο μεγάλο λιμάνι. Το ΣΕΦ αδειάζει.
0: Ανεβάζουν και φωτογραφίες αυτές.
1: Ναι, βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες, ξεκινάνε τα έργα, το γνωρίζαμε αυτό. Έτσι ώστε να ετοιμαστεί το γήπεδο που θα πάρει σιγά σιγά και σταδιακά την τελική του μορφή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα αγωνίζεται Ευρώπη του χρόνου Ολυμπιακός στο ξεκίνημα μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Και πρωτάθλημα.
1: Και στο πρωτάθλημα. Ακούγονται διάφορα. Ακόμα και το γεγονός να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στην Σανέλ Αρίνα τη ΑΕΚ. Η οποία διοικητικά είναι το ίδιο με το ΣΕΦ. Ανήκει διοικητικά στο ΣΕΦ.
0: Πολλά
1: ακούγονται. Το Βελιγράδι νομίζω ότι θα προκριθεί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Το Βελιγράδι.
0: Πώς θα πει, είναι μεγάλη τέξη.
1: Ένα τσιγάρο αεροπλάνο είναι. Μπαίνεις και βγαίνεις. Τι είναι. Κοντά είναι. Επίσης, αύριο στις 5 η ώρα έχει ανοιχτεί πρόσκληση. Έχω στείλει και πρόσκληση. Ο Δήμος Πειραιά, δήμαρχος, βραβεύει την ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της εφετινής και του εφετινού Champions
0: League. Πού θα γίνει η εκδήλωση?
1: Στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς στις 5 ώρα το απόγευμα. Λάμψη λοιπόν, που Champions League, λάμψη αστέρων. Τα κορίτσια τα οποία θα τιμηθούν από την δημοτική μας αρχή. Άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος πρεσβευτής, όπως λέει και ο Γιάννης Μόραβης, της πόλης στο εξωτερικό. Και να πω το εξής, ότι ειδικά σε αυτά τα αθλήματα, πρέπει να το βλέπουμε στο μπάσκετ, είδες, πίσω οι φανέλες γράφουν Πειραιούς. Στα λεγόμενα εραστεχνικά αθλήματα, δίπλα πάντα στο όνομα της ομάδας, πάντα οι συντάκτες βάζουν την πόλη. Δηλαδή ο Πειραιάς είναι αυτό που λέμε χιλιοτραγουδισμένος και χιλιογραφόμενος στο εξωτερικό. Πάμε στο Μουντιάλ.
0: Για πάμε, ναι,
1: πάμε στο Μουντιάλ. Έχουμε την πρώτη αλλαγή προπονητή στο ξεκίνημα κιόλας της διοργάνωσης. Μετά την πεντάρα των Τινίσων από τη Σουηδία, ο Λαμουσί εκτός, έχει πάρει το αεροπλάνο για να πάει στην Αμερική. Ο Ερβέ Ρενάρ, ο Γάλλος, ο οποίος ήταν στη Σαουδική Αραβία προπονητής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία έχει Έλληνα προπονητή, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο, τον Γιώργος Δόνης. 1-1 με την Ουρουγουάη. Χθες η μέρα και, αν θες, και τα ξημερώματα, όχι του Αργυρού, της ισοπαλίας. Βέλγιο-Αιγύπτος 1-1. Ωραίο μάτς.
0: Την Ισπανία παίζαμε, που είχαμε στον κουβά όλοι.
1: Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Έπαιξε και ο Στάμενιτς, ο Μάρκος Στάμενιτς.
0: Μάρκος, το θυμάσαι?
1: Ναι, πες στη Σουόνση τώρα.
0: Μάρκος Στάμενιτς.
1: 2-2.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Παιδιά, δεν θυμάμαι, να με συγχωρήσει, πώς είναι το νοτοφυλακά του 40χρονου της...
2: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
0: Κυρία Καθηγήτρια, πώς θυμάστε εσείς.
1: Του πράσινου ακροτηρίου. Λοιπόν, τώρα που διαφεύγει. Ναι. Σενή τελειώνει. Παιδιά, όταν ξεκινήσε ο αγώνας, είχε 50.000 ακόλουθους στο Instagram.
2: Ναι.
1: Με το που τελείωσε το παιχνίδι, πάει το παιδί να μπει να δει τι γράφουν.
0: Αλλά παιδί 40 χρόνια.
1: Για μένα παιδί γίνεται και για
0: σένα. Έχεις δίκιο.
1: 1,7 εκατομμύρια followers μέσα σε 90 λεπτά. Τον έμαθα όλος ο πλανήτης.
2: Μποζίνια.
1: Λοιπόν, καταπληκτικό το οποίο σημαίνει σήμερα. Μπαίνει Γαλλία, παιδιά. Στις 10 η ώρα Γαλλία, Σενεγάλη. Είναι για τον ένα το όμιλο.
0: Βοζίνια.
1: Βοζίνια. Πράσινο ακροτήρι, Καπεβέρντε. Λοιπόν, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Ιράκ, συγγνώμη, ξέρεις έπαιξε το Ιράκ, Ιράκ-Νορβηγία. Και για τον 10ο όμιλο έχουμε στις 7 το απόγευμα, νωρίς-νωρίς σήμερα, Αυστρία-Ιορδανία. Και στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή-Αλγερία. Αυτά. Από εμάς.
0: Περισσότερο το μεσημέρι.
1: Περισσότερο το μεσημέρι, βιντεάκια έρχονται.
0: Τέλεια.
1: Για εσάς τους μανιάτες. Και τους Ολυμπιακούς.
0: Έτσι, εμείς είμαστε.
1: Χθες στην Ελλάδα, το πιο που σε εγώ όλοι κάνανε δηλώσεις και έλεγαν παίζουν οι δύο μεγάλες μου αγάπες, η πατρίδα μου και η ομάδα μου.
0: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σαν να σε άκουγα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εκδόθηκε από τον εισαγγελέα Πειραιά η εντολή φυλάκισης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Αυτή την ώρα επιστρέφει στον Κορυδαλό. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγο και συναδελφό του, αστυνομικό στη Δράμα. Μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο. Ολοκληρώνονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Στο Δήμο Βάρης Βούλας, βουλιαγμένη στο απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα και το Κέντρο Υγείας Βάρης. Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης στην Κύπρο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση

Βουλιαγμένη, πάμε, το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει, και έχουν να γίνουν πολλά.

0: βγαίνει, λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Κανάλι 1, 90,4. We get this paper.

0: ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
6: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: τέσσερα!
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Κανάλι 1.
3: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίζει.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Γιωτόπουλος μετά την έκδοση από τον εισαγγελέα Πειραιά της εντολής φυλάκισης. Καταθέτει εκ νέου για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο ο φίλος του 65χρονου Ιταλού που έφτασε πρώτος στο σημείο. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγο και συναδελφό του αστυνομικό στη Δράμα πριν αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό όπλο. Ερευνάται αν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή από ιδιώτη ψυχολόγο, δήλωσε στο Μέγκα η εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ολοκληρώνονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και το Κέντρο Υγείας. Στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη ο Αλέξης Τσίπρας σε μία ώρα συναντάται με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τα στενά του Ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα επίσημης υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα! Καλημέρα! Ω, με πρόλαβε. Πάλι δεν πρόλαβα να κάνω μόνος μου.
1: Παιδιά, αυτό που δεν φωνάζει κανένας εδώ πέρα.
0: Πάλι δεν πρόλαβα. Πήγα να σου φάω τη θέση τώρα. Κλείσα τα ξαφνικά χωρίς τη Μαρία. Λοιπόν, έλα. Ρε Κατερίνα, γιατί χωρίς τη Μαρία?
1: Εγώ δεν είπα χωρίς τη Μαρία.
0: Είπε χωρίς τη Μαρία.
1: Είπα τι κάνετε χωρίς τη Μαρία.
0: Και πήγε να κάνει χωρίς εκπομπή χωρίς εσένα, πήγε. Και
1: έτσι, όχι. Θα σας κλειδώσω.
0: Και λέω, Δημήτρη, άνοιξε τον αέρα. Δεν είπα έτσι. Είπα, άνοιξε τον αέρα να τα πω εγώ. Να πω το μαράκι δεν γίνεται χωρίς εκπομπή.
2: Λοιπόν,
0: χωρίς το μαράκι εννοούσα.
2: Καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο ή μιλάω μόνο μου?
0: Στον αέρα μας, ναι, το φωτάκι, το κόκκινο ανοιχτό.
2: Ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά.
0: Έλα, πες το μαράκι.
2: Ας ακούει ο κόσμος, κρίμα είναι.
0: Κρίμα για τον κόσμο που ακούει.
2: Ωραία, θα τα ξαναπώ.
0: Ξαναπες την αρχή. Οπα.
2: Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου και στο καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα. Κατερίνα Δελιγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Μορφέσης στον ήχο, ο πρόεδρος πάντα δίπλα μας. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Θέατρο, Κατερίνα?
3: Καλημέρα, Μαρία μου. Allwin Care.
2: Allwin Care. Που γίνεται πράξη.
3: Βεβαίως, πήγαμε, γίναμε όλοι δότες.
0: Εν δυνάμει.
3: Εν δυνάμει μυελού των οστών.
0: Εν δυνάμει, θα μας ενημερώσει αν μπορούμε.
3: Εντάξει, γίναμε όλοι τώρα, να μην λέω ξανά.
2: Είμαστε life saviors.
0: Yeah.
3: Ο πρόεδρος και το μαράκι. Ναι,
0: ναι. Εσύ φοβάσαι.
3: Εντάξει, εγώ τώρα λίγο.
0: Παιδιά, όποιος μπορεί να πάει στο Δημοτικό Θέατρο μέχρι τις 6 είναι μαράκι.
2: Μέχρι και τις 7.
0: Μέχρι τις 7. Είναι διαδικασία.
2: Από τις 9 έχουν
0: ξεκινήσει. Πιο πολύ είναι αυτό που γράφεις.
2: Τίποτα, καλή 2 λεπτά.
0: Ναι, παρά αυτό που
2: τα στοιχεία είναι, σου.
0: Τσακ, τσακ, τσακ, με μια μπατονέτα σου παίρνει το δείγμα, έφυγες, γεια σας, παίρνεις και, πολύ, και ένα πολύ ωραίο βαχιολάκι.
3: Allwin Care. Και να πω κάτι σοβαρό τώρα που είπαμε αυτά.
2: Και αυτοκόλλητα μας δώσανε δώρο.
3: Περπάτησε τώρα η Μαρία, λίγο κούνησε το μαλλί λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Και έκανε πιο μοντέλο δηλαδή.
0: Ξεκάθαρη νίκη.
3: Ξεκάθαρη νίκη.
0: Ναι, επικράτησε.
2: Εντάξει τώρα, είναι επαγγελματίες. Είναι λες και παίζει ο Μάικλ Τζόρνταν.
3: Μαρία.
2: Με τον.
0: Έχει προοπτικές βέβαια.
3: Πώς σας κοροϊδεύουν έτσι?
0: Έχει προοπτικές.
3: Δηλαδή κούνησε λίγο το μαλλί.
0: Το μαλλί
3: λίγο
0: είναι. Έτσι. Η διαφορά, η μόνη
3: έσπασε
0: διαφορά
3: λίγο
0: σας...
3: το γόνατο, έκανε το κουτουμπιέ μπροστά.
0: Η μόνη διαφορά σας είναι το μαλλί.
2: Είμαι ο Τζόρνταν τη πασαρέλα.
0: Του μόντελινγκ.
3: Τέλο πάντων, εντάξει. Εμένα μου φάνηκε λίγο.
2: Εσύ ο Πίπεν.
0: Βέβαια ο Τζόρνταν ήταν. Ναι. Γιατί ο Τζόρνταν χωρίς τον Πίπεν δεν θα ήταν.
2: Τίποτα, ο Τζόρνταν.
0: Ποιος θα του δίνει την μπάλα?
3: Σωστά, ποιος έδινε τις πάσεις.
0: Ποιος θα του δίνει την μπάλα του
3: Πάμε
0: Τζόρνταν.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε οπότε.
0: Οπότε.

0: Λοιπόν, πρώτα εντός ή εκτός συνόρων?
1: Εντός.
2: Εντός.
0: Εντός ή εκτός συνόρων?
1: Να πει εγχώριο θέμα ή παγκόσμιο?
2: Εκτός το πω εγώ, για να πεις ένα και ένα.
0: Όχι, το εκτός το πω εγώ, το εντός θα το πεις εσύ. Ξεκινάμε με το εντός.
2: Εντός, εκτός και πείτε αυτά.
0: Και πείτε αυτά.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι βλέπω τον κύριο Φραγκολιά τώρα στην τηλεόραση και είναι ο γνωστός διάσημος Σεργέννης, ρε παιδί μου. Αυτός ο κούκλος που δεν παντρεύτηκε ποτέ.
1: Ποιος κούκλος, παιδί μου, σαν κουνάβι κουρεύτηκε.
2: Ορίστε. Κάτσε, βρε Κατερίνα, κάτσε.
1: Δεν είναι κούκλος, ρε παιδιά, αντικειμενικά.
2: Εντάξει, όμορφος είναι, δεν είναι άσχημος.
3: Δεν πρέπει να μαζεύω τα μικρόφωνα πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Παιδιά, δεν είναι κούκλος.
0: Το κούρεμα είναι, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, κούρεμα,
1: είπα.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή τι.
1: Τέλος πάντων, είναι ο κούκλος Σεργέννης. Για συνέχεια, εμείς θα
0: στο χαλάσω. Εγώ το Φραγκολιά δεν τον πάω καθόλου. Αυτή η δήλωση που έκανε όμως ότι είμαι φουλ ερωτευμένος με την πάρτη μου. Από αυτή τη δήλωση και μετά, εγώ να ξέρετε, Φραγκολιάς, team Φραγκολιάς και καρδούλα.
2: Και καρδούλα.
0: Ναι, ναι, είμαι στο team Φραγκολιάς.
1: Εσύ να τα αφήσεις αυτά.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήσουν πριν.
0: Με την πάρτη μου.
1: Ναι.
0: Και τώρα είμαι.
1: Δεν το νομίζω.
0: Τώρα πιο πολύ. Φοβάμαι. Τώρα κάνω και νυχάκι.
1: Φοβάμαι τους έχουν ξελογιάσει. Ωραία, για πείτε και το παγκόσμιο
0: λοιπόν,
1: ζήτημα.
0: Εκτός δράση τώρα. Εκτός,
2: ναι, αλλά είπε ότι έμεινε στο διαβάστηκε με τη Βιτινάρο.
0: Το έχω πάθει κι εγώ αυτό.
2: Με την λέει, υπήρχαν λέει, την κάποια Μπαλτόζα. Μηνύματα, λέει, αλλά.
0: Ναι, με την Μπαλτόζα. Πώς τη λέγανε του αυτού που παίζει τέννις. Που είπε είμαι ελεύθερη και. Να θυμίσουμε ότι το χειμώνα είχε βγει αυτή η Μπαλτόζα και είχε πει ότι είμαι ελεύθερη και διαθέσιμη. Και έτσι είχα στείλει μήνυμα. Την ώρα τη εκπομπή.
1: Γιατί ήταν και εσύ.
0: Ναι, ναι. Και έτσι είπα καλημέρα. Ευγενέστατο εγώ.
1: Ήσουν.
0: Καλημέρα, έχω μάθει. Ναι,
2: good morning.
0: I just heard that you are available and free. So I decided to send you a message because I'm in the same situation.
2: Το
0: λέει, έτσι.
1: Ναι. Μην νομίζω διαβάστηκε.
0: Στο διαβάστηκε.
1: Τώρα τι θέλεις να μας πεις όμως παγκοσμίως.
0: Ναι, παγκοσμίως. Λοιπόν, είδατε που έκαναν κάτι αγώνες με μπροστά από το Λευκό Οίκο?
2: Α, όχι, εγώ δεν το είδα.
0: Τι είδατε?
1: Και κράζανε την Ομπάμα.
0: Κάνει αγώνες ο Τραμπ μπροστά από το Λευκό Οίκο. MMA. Στείνει το κλουβί, χαμός εκεί κτλ. Αυτός που κέρδισε, που δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ένας Παλαιστής, βγήκε και είπε λοιπόν ότι μπράβο στον Τραμπ που είχε για να το κάνει αυτό. Ότι μπροστά στο Λευκό Οίκο να στήσει αρένα να γίνουν οι αγώνες. Για έναν αντίπαλο άλλον του είπε θέλω και παίρνει το μικρόφωνο που φεύγει και λέει Αμερικανοί, η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας.
1: Και είναι χαμός.
0: Και είναι χαμός. Δεν το είδατε?
2: Παιδιά, δεν το είδα, όχι.
1: Πάντως αυτή η φήμη υπάρχει πολύ καιρό.
0: Βρε άλλο η φήμη, ότι πήρε το μικρόφωνο ο τύπος
1: αυτός. Γιατί αυτός το έκανε αυτό?
0: Πες μου το αρέσει.
1: Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό.
0: Τρομερό.
2: Θεωρείτε ότι ήταν στημένο?
0: Όχι.
2: Θεωρείτε ότι αυτός θα ζήσει για τις επόμενες?
0: Είναι προστατευόμενος ο Τραμπ. Για να ήταν εκεί, πάει να πει ότι ήταν τρομερό.
2: Άρα τον έχει βάλει ο Τραμπ να το πει αυτό.
0: Από εκεί έχει ξεκινήσει, λέει, η φήμη αυτή. Αλλά για κάτω τώρα εικόνα.
1: Καταδικάζουμε.
0: Προφανώς.
2: Το καταδικάζουμε.
0: Καλά, είμαστε εναντίον του Τραμπ ούτως ή άλλως. Εναντίον, απέναντι. Δηλαδή, δεν
1: συμφωνούμε γενικότερα. Είμαι με τη γυναίκα του Τραμπ. Γιατί.
0: Ωραία.
1: Χρόνια τώρα.
0: Καλά, όλοι είμαστε.
1: Κλείσε, Δημήτρη μας.

0: Γνωρίζεις, λέει, τον έρωτα της ζωής στο σούπερ μάρκετ, Μαρία.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Έχεις παντρευτεί 15 φορές, άμα ίσχυε.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ακυρώνω εγώ αμέσως. Λέει ότι είναι πιο γνωστό, λέει, από δηλαδή είναι πιο πιθανό από dating app να γνωρίσεις τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου σε σούπερ μάρκετ. Διαψεύδω τώρα.
0: Δεν ισχύει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Τι, δεν γίνεται. Έχω πάει και σε Βασιλόπουλο και σε Σκλαβενίτη και σε ό,τι άλλο υπάρχει κοντά στο σπίτι μου.
0: Και ώρες πηγαίνεις στο σπίτι.
1: Πηγαίνω ώρες γιατί μου αρέσει το διασκεδάζω.
2: Παίζει ρόλο σε ποιο μέρος είναι και τι.
0: Σου είπε, έχει πάει παντού, έχει δίκιο.
2: Ναι, αλλά κοντά στο σπίτι της. Άνοιξε λίγο τους οριζοντές σου.
1: Να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ που. Θα χαλάσουν τα πράγματα.
2: Πήγαινε στην Ηπειρώτη. Πήγαινε στην Ηπειρώτη.
0: Πήγαινε μια Κηφισιά. Πήγαινε μια.
2: Πήγαινε μια.
1: Εγώ ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ ένα καρότσι τουλάχιστον
0: γεμάτο. Έχει δίκιο ο πρόεδρος ο Φανόπουλος στην Κηφισιά. Έχει πάει. Πήγαινε. Πάει. Και Βόρεια Προάστια.
2: Πήγαινε μια Κηφισιά, μια Βούλα, μια Ερυθρέα. Μια.
1: Πώς θα γυρίσω, καλέ στην Πειραιά, θα χαλάσω τα πράγματα.
2: Μα δεν μας δίνει να ψωνίσεις. Γαμπρό θέλουμε. Κάνε εκεί ό,τι ψωνίσεις.
0: Αυτό είναι το λάθος. Ότι εσύ πας για τα ψώνια, ναι, για τα φαγητά.
2: Έχεις λάθος στόχους. Ας τα φαγητά, μαράκι. Πάμε για το γαμπρό. Κάνε εκεί ό,τι έχεις κάτι στο καρότσι.
0: Αλλά δηλαδή όλες τις προσφορές.
2: Κάνε ό,τι βλέπεις και να
1: κρατήσεις. Εγώ φταίω που είμαι μόνιμη.
2: Κάνε και φτιάξε μια λίστα και καλά ότι διαβάζεις. Και κάνει εκεί, α, και άμα βρει κάτι, παίρνει κούρατο με το καρότσι. Α, συγγνώμη, πες.
1: Σιγά που υπάρχει στο σούπερ μάρκετ κανένα προκομμένο.
0: Παιδιά, συγγνώμη, στις ταινίες έχω δει εγώ πάντως στους διαδρόμους και σε αυτά.
2: Όμως γίνεται.
0: Κρατάει ένα σκεργό, ένα γκούρι, τυχαία λέω τώρα, κάτι άλλο. Και κοιτάζεται.
2: Και είναι πεπόνι.
0: Κάτσε, ρε, και κοιτάζεται με ύφος, με βλέμμα. Το έχω δει εγώ να γίνεται. Δεν ναι. Το έχετε δει.
1: Εγώ δεν το έχω δει.
0: Δύο πεπόνια
1: τι
0: η άλλη.
1: Θα κάνει, τώρα τι πρέπει. Τι πρέπει να κάνω, πηγαίνω σε όλα τα σούπερ μάρκετ των βορείων προαστιών.
0: Να τους κοιτάς λάγ, να τους κοιτάς.
1: Το μόνο που κοιτάζω λάγρο είναι τον Μανάβη να με βάλει λίγο προτεραιότητα στη σειρά. Ή με τα τυριά. Να κλέψω καμιά.
0: Άστο.
1: Καμιά σειρά.
0: Δεν έχουμε τύχη.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Ούτε εκεί θα βρούμε γαμπρό.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Pireas. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: και τίτλοι τέλους για Αταμάν.
1: Πάει και ο Αταμάν.
0: Είναι Αταμάν ή Αταμάν.
1: Έπρεπε να διώξουν την Τζαρούχα, δεν έφταιγε ο Αταμάν. Αλλά επειδή δεν μπορώ να τη διώξω, διώξανε τον Αταμάν.
0: Θα μιλήσουμε σοβαρά.
1: Σοβαρά
0: μιλήσατε. Τίτλοι τέλος για τον Αταμάν. Εγώ το δίνω το Αταμάν.
1: Βγήκε και έκανε τις δηλώσεις.
0: Εγώ δεν έχω ξαναδεί παγκοσμίως σε όλα τα αθλήματα να τελειώνει πρόγραμμα μια συνεργασία και να βγαίνει ο διοίκηση, ο πρόεδρος της ομάδας και ο απολυθής.
1: Να κάνουν χαρούμενες αδερφικές δηλώσεις.
0: Και να κάνουν. Ναι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Βέβαια, έχεις ξαναδεί πιο σούργελο προπονητή, όχι πάλι.
0: Βέβαια, αυτό πρέπει να υπήρχε σενάριο από πίσω. Δηλαδή, πρέπει να του δώσανε κείμενο. Δεν το μάθε καλά, γιατί είχε τέσσερις κούπες μπροστά του και είπε τρεις και πετάχτηκε. Τέσσερις. Ναι. Αλλά μπράβο που βγήκε και το έκανε. Και είπε ευχαριστώ πολύ,
1: ναι,
0: και την οικογένεια.
1: Γιατί τον διώξανε.
0: Αφού δεν πήγε καλά.
1: Αφού λέγανε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει και ήταν και το αλλού ήταν όνειρό του, λέει, να τον καταφέρει να έρθει.
0: Ρε παιδί μου. Κοίτα, να το πάμε λίγο αντικειμενικά. Άσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Αντικειμενικά, αυτό έχει διαιτησία, πρόεδρε.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Άσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, άσε Γιαννακόπουλο, άσε Αταμάν. Έχει έναν προπονητή, ο οποίο θεωρητικά είναι από του καλύτερου στην Ευρώπη. Τον φέρνει, κατακτά τίτλου. Γιατί κατέκτησε και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και κύπελλο. Σωστά. Ωραία. Πετυχημένη χρονιά. Του κάνεις και μια αύξηση. Του δίνεις και ό,τι θέλει. Του λες ποιους θέλει να σου φέρω, τον Α, τον Β, τον Γ, τον Ω. Ωραία. Το φέρει γιατί έχει 3 στα 3. Και την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά δεν τραβάει. Όσο καλός και να είσαι, δεν τραβάς, φίλε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολιτισμένα. Κύριε, έδειξε η συνεργασία μας. Πήρε σίγουρα γιατί στα συμβόλαια αυτά σου λέει αν τελειώσει η πρόωρα η συνεργασία μας, θα πάρω και τόσα. Οπότε γιατί.
1: Φήμες λένε ότι ο Μπράντοβιτς
0: έχει βάλει κάποιους όρους σκληρούς, διάβασα.
1: Δεν θέλει τον Ναν και τη Σλούκα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχεις δει βιντεάκι που ουρλιάζει στο Σλούκα.
0: Ποιος?
1: Ο Μπράντοβιτς στην Φενέρ. Αλήθεια τώρα, το έχεις δει αυτό το βίντεο.
0: Όχι, δεν το...
1: Με ρωτάς τι να κάνεις. Με ρωτάς τι να κάνεις. Μια ζωή θα με ρωτάς τι να κάνεις. Εγώ θα σου λέω πάντα τι να κάνεις. Δεν το έχεις δει αυτό το βίντεο.
0: Όχι. Είδα βίντεο με Σπανούλη.
1: Σπανούλη στον Άρη.
0: Συνέντευξη τύπου.
1: Χαμός.
0: Ζήσεις και Σπανούλη. Ναι, μακάρι. Εγώ το χαίρομαι. Συστή. Μακάρι να
2: ανέβει ρε παιδί μου. Δεν πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα. Ενώ είναι σπουδαίος σύλλογος. Αλλά...
1: Ξεφτύλισε τον Άρη μόλις.
2: Όχι, όχι, είπα. Είναι σπουδαίος σύλλογος.
1: Δεν πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα.
0: Ρε παιδί μου, κοιτάξτε, τι είναι η αλήθεια.
1: Μπράβο που πήγε σε αυτούς καημένους εκεί.
0: Την αλήθεια λέει. Είναι ιστορική ομάδα η οποία όμως δεν έχει καταφέρει τα τελευταία 20 χρόνια να κάνει κάτι.
1: Το είπε και σε έναν άλλον, να ξέρεις που μιλάγαμε. Είπε ο άνθρωπος είμαι Πανιώνης και του λέει και από τις μεγάλες ομάδες τι είσαι.
0: Όχι, εγώ το είπα αυτό.
1: Και η Μαρία το είπε αυτό.
2: Το είπα και εγώ.
0: Εγώ το είπα προς τον Βασίλη.
2: Υπήρχε μια ελπίδα εκεί να κάτι να υπάρχει, να ψυχανεμιστεί κάτι το τέτοιο. Και μόλις το είπα αυτό.
1: Για να το κάνει φλερτ το είπε αυτό. Δεν τη ξαναμίλησα.
0: Να σου πει, με μαλάκι, ξέρει τι γίνεται τώρα, τι βλέπω. Ότι λέμε τις ίδιες αχλαμάρες, λέμε.
1: Ναι, είναι και αυτό που άλλος... έχετε το στίγμα.
0: Ευτυχώς που έχουμε. Μαλάκι, ευτυχώς γιατί έχουμε και δύο στίγμα και θα γινόταν πρόβλημα. Ναι.
2: Για τον Πίτερ δεν είπατε κάτι.
0: Εντάξει, είχε ανακοινωθεί, θα φύγει καιρό.
1: Και ο Σόρτζ,
0: εγώ έχω άλλη απορία. Το μαγαζί θα το κρατήσει, θα το πουλήσει ο Πίτερ.
2: Ποιο μαγαζί?
1: Σε
0: μικρολίμανο. Έχει ένα steak. Τέτοιο.
2: Α, μπράβο το.
0: Ναι.
2: Που έτσι
1: θα το ανοίξει στην Ιταλία.
0: Ναι, αλλά τι θα το κάνει, θα το κρατήσει.
1: Αρμάνι, Μιλάνο. Ιταλικό. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τώρα μπορεί να το ανοίξει άλλος. Το καινούριο μας τριάρι.
2: Θα το πουλήσει κάπου, ρε παιδιά.
0: Ναι. Πάντως, εγώ να πω αυτό για τον Άρη, μπράβο τους. Που και μακάρι να. Πώς το λένε.
1: Και μακάρι για τον Άρη. Μακάρι.
0: Και έχω να πω και, και για άλλη
1: Άρη,
0: ομάδα.
1: Άρη, μακάρι.
0: Και έχω να πω και για άλλη ομάδα που εδώ θα υπάρξει ένταση. Χτες βγήκε μια ανακοίνωση από τον Εθνικό. Τι γελάς Δημήτρη? Όχι, όχι, έχει βγει. Άκου παιδιά. Εντάξει, εδώ στον Πειραιά ρε παιδί μου υπάρχει μια. Υπάρχουν δύο ιστορικές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός, θα σου πω.
0: Ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός είναι ιστορικές ομάδες πόλης. Δυστυχώς ο Εθνικός δεν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί σε κάποια αθλήματα.
1: Δεν δηλαδή, είναι πούμε,
0: στο ακριβώς. Πόλο είναι πρωταγωνιστή χρόνια τώρα, έτσι, Δημήτρη. Και στο αντρικό και στο γυναικείο.
1: Και ο γυναικείο, που το Champions League πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι όμως που παίζει πάντα μέσα στην τετράδα, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό. Έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό, έχει κατακτήσει τρίτη, δεύτερη θέση, κύπελα. Έχουν
1: περάσει σπουδαίες αθλήτρες από αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, και σπουδαίοι παράγοντες από αυτήν την ομάδα. Το μπάσκετ είχε ανέβει γάμα εθνική, είχαν μια πορεία. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν το βηματισμό τους. Η προηγούμενη διοίκηση λοιπόν έφυγε, παραιτήθηκε του κύριου Καϊδόπουλου. Τα λέω καλά, Δημήτρη? Και έβγαλε μια ανακοίνωση το σωματείο που λέει ότι καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να αναλάβει την, πώς το λένε, την οικονομική στήριξη ενίσχυση του. Πώς το λένε, πες το Δημήτρη, του τμήματος. Ωραία. Ναι, παρακάτω. Και βγάζει μια ανακοίνωση πριν 10 μέρες ότι έχουν κατατεθεί 3 προτάσεις κτλ. Και, και χτες έβγαλε μια ανακοίνωση. 2 προτάσεις, κατά με διορθώνει ο Δημήτρης. Χτες έβγαλε μια ανακοίνωση που πρέπει να είναι παγκόσμια πρώτη τώρα αυτό. Βγάζει μια ανακοίνωση και λέει: ευχαριστούμε όσοι ενδιαφέρθηκαν. Προκρίνεται η τάδε πρόταση και ξεκινάμε συνεργασία με την Κατερίνα Τελιγιάννη. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Εθνικός εχθές που λέει ότι υπήρχαν 2 προτάσεις, η μία είναι άκυρη, οπότε ξεκινάμε και συνεργαζόμαστε με την πρώτη πρόταση. Δεν αναφέρουν πουθενά ποιος είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει. Τζο, γιατί βγήκε αυτή η. Βρε, το, όλοι το ξέραμε. Αλλά γιατί το κάνανε. Γιατί, εσύ Δημήτρη, βγάζει μια ανακοίνωση. Α, γι' αυτό. Δηλαδή, λέει τώρα ο Ολυμπιακός. Δανείζομαι.
1: Προχωράμε με τον προπονητή της πρώτης πρότασης.
0: Προχωράμε, όχι, προχωράμε και υπογράψαμε με το καλύτερο τεσάρι του NBA. Και τον καλωσορίζουμε. Δεν θα γράψουμε ποιον είναι πειράνε όμως.
1: Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος, παιδί μου, ακόμα να ανακοινωθεί.
0: Ναι. Καταλάβεις. Τέλος πάντων.
3: Γιατί να μην το πεις.
0: Τέλος πάντων, ναι. Αυτά.
3: Σωστά μιλάω.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ.

0: Τα έλεγε το Κατερινάκι μου, τα έλεγε. Πού θα τραγουδάει ο Ρουβάς με τον Αργυρό? Έλα, πες το, Κατερίνα, που χθες δεν σ' άφησε να το πεις.
1: Στο Ρίμπας.
0: Πού το ήξερες?
1: Σαββατοκύριακο. Και το ήξερα,
0: για και Πέμπτες.
1: Πέμπτες ο Μαζονάκης. Πάλι δεν με άφηνες να το πω.
0: Δεν ήθελα, γιατί δεν ήξερα την.
1: Είδες που έχω τις αποκλειστικότητες και δεν μπορώ να θυμηθώ και ποιος μου τα είπε αυτά. Αλλά είναι αλήθεια.
0: Μπράβο σου, Κατερινάκη. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το σχολίαζα λίγο με τον Γιώργο το βράδυ.
1: Α, μου το είπα Παντελή στο γήπεδο, τώρα θυμήθηκα.
0: Ναι, εγώ το σχολίαζα χθες το βράδυ με τον κολλητό μου που γυρίζα από τη δουλειά. Και λέγαμε το εξής, ρε παιδιά. Όταν το Ρίμπας με σουρανούσε, ήταν λίγο άλλες εποχές.
1: 12 χρονών εγώ. Γιατί πήγαινα.
0: Ναι, γιατί είσαι και μέρα κλείσα από
1: τα 12 πήγαινα. Το κοιτώ, παθα.
0: Θέλω να πω ότι τότε δεν υπήρχαν τα αλκοτέστ. Δεν υπήρχε όλη αυτή. Υπήρχαν λεφτά, υπήρχαν πολλά από αυτό.
1: Γι' αυτό βάλανε φανάρι και επειδή δεν υπήρχαν τα αλκοτέστ τότε.
0: Τώρα τι έχει γίνει τώρα, πώς θα πηγαίνει ο κόσμος και μετά. Πώς, δηλαδή θα πας εκεί, θα πιεις ένα ποτήρι και θα φυγείς.
1: Το πρόβλημα τώρα είναι αυτό, ότι είσαι, σου λένε στο μπουκάλι 4 άτομα. Αυτό βγαίνει 3 ποτήρια, να μην πω 4 τον καθένα. Και με ένα ποτό είσαι πάνω από το όριο. Δεν γίνεται, κάπως να το σκεφτούν. Να σου πω κάτι, ας τα κάνουν αυτά τα μπουκάλια.
0: Μήπως κάνουν και ένα ξενοδοχείο, Ρίμπας Hotel, και να μένουν όλοι εκεί οι δαμόνες.
1: Δεν ξέρω.
0: Να πηγαίνεις για Σαββατοκύριακο. Ούτως ή άλλως θα είναι σαν να έχεις πάει τριήμερο.
1: Και σου λέει εντωμεταξύ, όποιος οδηγήσει να μην βγει. Δηλαδή θα έρθει αυτός μέχρι εκεί. Δεν πρέπει να μην βγει τίποτα, να κοιτάει το πρόγραμμα έτσι.
0: Εγώ θα ήμουν αυτή που δεν μου αρέσει να πίνω, αλλά.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ένα στου 100.
1: Εντάξει, σου λέει πάρε ταξί, άμα το σκεφτεί.
0: Πού, παιδί μου, ταξί από το Ρίμπας?
1: Γιατί η βενζίνη πόσο είναι για να πα στο Ρίμπας? Ίδια θα σου έρθει.
0: Δεν θα σου έρθει, θα σου έρθει ίδια.
1: Και ποιε και αυτά μπουκάλια.
0: Ρίμπας Πειραιά, για σκέψου, δεν θες ένα 60. Πολλά είπα.
1: 40 θες.
0: 40.
1: 30-40 θες. Άμα είστε όμως 4 άτομα, ένα δεκαρικάκι. Μια χαρά είναι. Πιο φθηνά από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι δεν μένουν 4 στο ίδιο σπίτι.
1: Δεν σου πω κάτι, Μαρία, τώρα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με αυτό το πρόβλημα.
0: Εντάξει. Πάντων.
1: Αλλά είναι πρόβλημα, μα το σκεφτεί.
0: Αλλά είναι.

0: Όργων και air, παιδιά, στο Δημοτικό Θέατρο μέχρι τις 7 το απόγευμα. Προλαβαίνουμε να πάμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών και εθελοντικοί αιμοδότες. Να βοηθήσουμε να σώσουμε μια ζωή ή και περισσότερες. Μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο σήμερα. Σωστά.
1: Πάρα πολύ σωστά, Κατερίνα μου. Παίρνει μόνο, τι να πω, 2 λεπτά ακριβώς από το χρόνο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νοιάζεσαι και να το δείχνεις έμπρακτα. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, μπορούμε να το αποδείξουμε κιόλας.
0: Σωστά. Ραντεβού ξανά αύριο, 11 με 12, καλύτερα οι δυο μας. Θες να μας πεις κάτι για σήμερα?
1: Ναι. Οι ευκαιρίες έρχονται. Αρκεί να έχετε λίγο τα μάτια σας και τις αισθήσεις σας ανοιχτές. Κοιτάξτε λίγο δεξιά-αριστερά μπροστά και που ξέρεις. Μπορεί να έρθει ο αγαπημένος ή η αγαπημένη σας ή τέλος πάντων να πάρετε επαγγελματικές προαγωγές όπως σας αξίζει. Δείτε το λίγο, μην το προσπερνάτε.

σαν υπόπτα μέσα στο τίποτα. Πόλεμος άλλη πλήση καμιά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έως και 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου τα δημόσια έσοδα από τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Παπασταύρου στο ERT News. Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης στα παραπολιτικά. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και προστασία δημοσιογράφου συζητούνται στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα περιοδεύσει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Κύπρο, Αλέξης Τσίπρας εντός ολίγου συναντάται με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση απόφασης του Αρείου Πάγου από τον εισαγγελέα Πειραιά. Για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο καταθέτει εκ νέου ο φίλος του 65χρονου Ιταλού που έφτασε πρώτος στο σημείο. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγο και συνάδελφό του, αστυνομικός στη Δράμα, πριν αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό όπλο. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα επίσημης υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι.

Περιμένω. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σε όλους, χαίρετε σε όλους. Κανάλι 1,90,4 με απαλούς ρυθμούς και σήμερα ταξιδιάρικο. Σας καλωσορίζω στη δική μου ώρα, στην δική μου εκπομπή 12 με μία Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και σε όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν μέχρι και τη μία, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο, να μου κάνει παρέα εδώ πέρα, να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να τα μοιραζόμαστε όλα αυτά μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε, Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου, η ώρα 12 και πρώτα 6 λεπτά, ο καιρός έξω είναι ηλιόλουστος, είναι πανέμορφος, είναι ζεστός, κίνηση δεν υπάρχει, με παίρνει η μαμά μου αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο, έχει ξεχάσει ότι έχω αλλάξει η ώρα. Παρ' όλα αυτά, μαμά, θα σου σηκώσω σε πολύ λίγο όταν τελειώσω την εκπομπή. Θέλω να μου στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, γιατί σε εσάς θα απαντήσω, γιατί θα στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6951-904-904 την καλημέρα σας, από πού είστε συντονισμένοι, πού βρίσκεστε, μήπως κάποια τυχερή από εσάς βρίσκεται ήδη σε μια παραλία, σε μια σεσλόγγ, με ένα ωραίο καφεδάκι στο χέρι, γιατί είναι καινούριο ακόμα για κοκτέιλες και τέτοια. Καταναλώνουμε με υπευθυνότητα, παρακαλώ. Και αν είσαι κάπου εκεί έξω και απολαμβάνεις αυτούς τους υπέροχους ήχους μαζί με τους δικούς μας εδώ του καναλιού, της θάλασσας και τα σχετικά, στείλε μια φωτογραφία, βρε αδελφέ, δεν είναι τίποτα. Viber είναι 6951-904-904. Θα προχωρήσω λίγο με την κίνηση να τα... What's going on? Γιατί έτσι. Στον Κηφισό θα συναντήσεις κίνηση και στα δύο ρεύματα από το Περιστέρι και πάνω. Στην Λεωφόρο Αθηνών το ίδιο, στο ύψος του Χαϊδαρίου και κάτω μέχρι τον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο, ως επί το πλήστον. Και μετά στο ύψος του Περιστέρι.

Περίου και στα δύο ρεύματα τμήματικά. Στον Πειραιά μας το έχω πάει λίγο αντίστροφα. Λίγο στη Γούναρη. Ο Πειραιάς μια χαρά είναι. Λίγο στη Γούναρη έχει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Εκεί πέρα μπροστά από κάποιες πύλες λογικά κάποιο καραβάκι θα αναχωρεί. Ανεβαίνοντας στο κέντρο μας, στην Τσαλντάρη, στη Σταδίου, θα συναντήσεις λίγο αυξημένο κυκλοφοριακό καμπόζιο. Καιρό έχουμε να πούμε αυτή τη λέξη. Και στην Αγίου Κωνσταντίνου. Όλο αυτό ακολουθεί σε ένα κέντρο το οποίο λίγο στην Βασιλίση Σοφίας έχει κινησούλα. Λίγο στην Αμάλιας, οι βασίλισσές μας τα έχουν έτσι βάψει σήμερα κίτρινο-κόκκινα. Και όλο αυτό οδηγεί σε μια Κηφισίας όπου τμήματικά έως επιτοπλίστων στον Παράδεισο και στην Φιλοθέα. Αυτή η Φιλοθέα θα σας πω μετά. Στο λαιμό μου έχει κάτσει από χθες από το παιχνίδι. Anyway, εκεί θα συναντήσεις κίνηση στην κάθοδο και από το Χαλάνδρι μέχρι και το ψυχικό στην άνοδο, από το ψυχικό δηλαδή μέχρι το Χαλάνδρι. Μεσογείων τμηματικά λίγα πράγματα, Καρέας τίποτα, μόνο στην Άνω Γλυφάδα, στην Γούναρη έχει θεματάκια. Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και η παραλιακή μας στο ύψος του Αλίμου. Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Ξεκινήσαμε με Too Sweet από Trinix. Συνεχίσαμε με το Take It Easy εκεί που τόσισα λίγο και μπήκα. Και τώρα ακούμε Numb από Elderbrook. Θα το ακούσουμε και επανέρχομαι και με το καιρό. Μια χαρά είναι ο καιρός βέβαια. Δεν νομίζω να αλλάξει.

Και επειδή αν ξεχάσουμε να είμαστε άνθρωποι και αν σταματήσουμε να είμαστε άνθρωποι, τι θα απομείνει σε αυτόν τον κόσμο? Κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή και αυτή την ευκαιρία μπορείς να του την προσφέρεις εσύ. Αν αφιερώσεις μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή αν δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα και εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Ή και τα δύο, γιατί όλα αυτά παίρνουν μόνο 15 λεπτά. Και όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα. Το Win Care λοιπόν σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Σήμερα στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πέρασε, εντωμεταξύ ερχόμενη και το είδα και είναι καταπληκτική όλη η διοργάνωση, τόσο όμορφα περίπτερα, χαμόγελα, νέα παιδιά έτοιμα να σε εξυπηρετήσουν και να σε κατευθύνουν, περάστε, είναι πανέμορφο. Σήμερα λοιπόν 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία με τους Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, από τις 9 μέχρι και τις 7 το απόγευμα μπορείς να συμμετάσχεις σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνεις δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλι. Μια μπατονετούλα, τσοπ τσοπ, έφυγες. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε 15 λεπτά να... Όχι να ξεκλέψουμε, όλοι έχουμε λίγα 15 λεπτάκια από τον χρόνο μας, να πεταχτούμε, να σταματήσουμε, να κάνουμε ένα γρήγορο pit stop, να κάνουμε αυτή την υπέροχη πράξη και να σώσουμε μια ζωή.

Ακούσαμε τον Glue από Bishop και τώρα The Color Violet από Tori Lanez και θέλω να πω τα χρόνια μου πολλά και γέλασα λιγάκι γιατί σήμερα γιορτάζουν δύο πολύ ιδιαίτερα ονόματα και είναι πολύ αστείο που γιορτάζουν παρέα. Ζητώ συγγνώμη από όσους ονομάζεστε έτσι και σας εύχομαι ό,τι ομορφότερο, αλλά δεν είναι αστείο το όνομα, είναι αστεία η ημέρα που γιορτάζουν και τα δύο. Μνημόνιος και Τείχον Τύχη. Δηλαδή την τύχη με τα μνημόνια που είχαμε σε αυτή τη χώρα και έχουμε την τύχη να γιορτάζουν και αυτά τα δύο ονόματα μαζί, δηλαδή τέλεια μόνο στην Ελλάδα. Αυτά χρόνια πολλά λοιπόν στο μνημόνιο, στον Τείχον με γιώτα, Τείχον με ήτα, με ύψιλον και στην τυχερή, τυχερούλα. Ωραία, όμορφα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο σαν σήμερα, όπου το 1816, κοίτα να δεις πώς γεννιούνται οι ιδέες, τα μυθιστορήματα, μια ιδέα βασικά πώς υλοποιείται και γεννιέται και αρχίζει σιγά σιγά και έτσι γυροφαίνει στο κεφάλι μας και μετά αποδεικνύεται και μετατρέπεται βασικά σε ένα αριστούργημα του Frankenstein, παραδείγματος χάρη. Το 1816, λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέριλι Σέλι εμπνέεται τον Frankenstein και μετέπειτα τον γράφει από ιστορία. Εγώ θυμάμαι, τέλος πάντων, θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί λατρεύω τις ιστορίες τρόμου. Λατρεύω τα θρίλερ, αλλά τα θρίλερ όχι αυτά τα σπλάτερ με τα αίματα και τα μαχαίρια και αυτές τις αηδίες με τα μπουδο. Μ' αρέσουν τα ψυχολογικά, βρε παιδί μου, με φαντάσματα, με περίεργα έτσι πνεύματα. Κάτι το οποίο θα με κάνει να δυσκολευτώ πολύ να περάσω μετά το βράδυ μου μόνη μου στο σπίτι με κλειστά τα φώτα. Δεν ξέρω τι μαζοχισμός είναι αυτός, είναι άλλη συζήτηση, άλλη ημέρα. Θα σταθώ στην ιστορία τρόμου. Είχαμε λοιπόν στο Κερατσίνι που μεγάλωσα, εκεί στην Δεμερτζή, είχαμε την παρέα που μαζευόμασταν πόσα 10-12 πιτσιρίκια τέλος πάντων παιδάκια. Εγώ 8 από 6 χρονών μεγάλωσα εκεί μέχρι τα 11, οπότε κάπου ενδιάμεσα που πια είχα μάθει και τα ελληνικά. Είχαμε την Πόπι, που Καλογεροπούλου πρέπει να τη λέγανε, δεν θυμάμαι το επίθετό της, μου διαφεύγει. Την Πόπι λοιπόν, η οποία έμενε απέναντί μου στην πολυκατοικία και η κοπέλα ήταν συνομήλικη, πρέπει να 10, ξέρω εγώ, 11 χρονών, πόσο, 2 χρόνια να μου ρίχνε. Από τότε, από παιδάκι, είχε απίστευτο ταλέντο να εξιστορεί και να αφηγείται. Μαζευόμασταν λοιπόν τα βράδια, χειμώνα, καλοκαίρι, για να μας πει η Πόπη ξανά και ξανά, γιατί πόσες ιστορίες να διαβάζει το κορίτσι. Μερικές φορές ξανά τις ίδιες ιστορίες τρόμου και απλά κρεμόμασταν όλοι από τα χείλια της. Μετά τρομάζαμε ο ένας τον άλλον, φοβόμασταν, ξέρεις, να γυρίζαμε ο ένας τον άλλον παράλληλα και στο σπίτι. Γιατί ναι, μεν κάναμε, ξέρεις, τα πειράματα που κάνουν όλα τα παιδάκια μεταξύ τους. Αλλά είχαμε και στο backup του μυαλού μας να είναι ο okay κατά βάθος ο φίλος μας ή η φιλενάδα μας. Είχαμε και το στοιχειωμένο σπίτι λίγο πιο κάτω στην αγωνία, δεν θυμάμαι, ήταν Δερμετζή και μια άλλη οδό, τέλος πάντων λίγο πιο κάτω, ένα γωνιακό το οποίο χρόνια ακατοίκητο, ήταν σπασμένα και τα τζάμια μέσα με αλυσίδες, δεμένες οι πόρτες και τέτοια. Λέγαμε ότι εκεί πέρα φτιάχναμε ιστορίες, μια κυρία την άκουγε σαν τα βράδια μα πέρναγες να ουρλιάζει κάτι τέτοιο. Το βράδυ μα πέρναγες από εκεί, γιατί γυρνάγαμε από εκεί, από την πλατεία, από την Παναγία των Βλαχερνών, την εκκλησία μας, που βολτάραμε και περνάγαμε έξω από το σπίτι και όχι περνάγαμε, πετάγαμε από το σπίτι. Φεύγαμε σύμφωνες ή αν μπορούσαμε κάναμε απλά το κύκλο. Έτσι λοιπόν μου θύμισε αυτό το 1816 που διάβασα εχθές για τον Λόρδο Βίρονα που ενέπνευσε την Μέρι να γράψει το Frankenstein και τώρα που το φαίνω στο μυαλό μου, που άμα θυμηθώ τις ιστορίες βέβαια που μας έλεγε η Πόπη, μπορώ να τις καταγράψω κάτω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να είναι καλά το κορίτσι η Πόπη μου εκεί που είναι, τέλος πάντων όπου και να βρίσκεται. Και εύχομαι να ακούει και κανάλι ένα, άμα ακούει να στείλει μήνυμα στο 6951-904-904. Είμαι Κατερίνα που άκουγε τις ιστορίες σου με πάρα πολύ πάθος και σούπριζε το μυαλό να τις ξαναπείς ξανά και ξανά πολύ συχνά. Το θυμάμαι αυτό, το έκανα, η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα και στη Χρυσό μου, καλημέρα Κάτια μου, όμορφη και ζεστή μέρα να έχεις. Ανταποδίδω με πολύ αγάπη και μια ζεστή αγκαλιά, το ίδιο και στο Κατερινιό μου. Καλησπέρα αγαπημένη μου, κάθε μέρα με την υπέροχη φωνή σου και τη θετική ενέργειά σου μου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό μου φτιάχνει και εμένα τη διάθεση να φτιάχνω τη δική σας, γιατί εγώ ήρθα λίγο με τα μούτρα κατεβασμένα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εχθές σας είπα ότι έπαιξα παιχνίδι
Είχαμε διπλά στο τένις. Τίποτα, παιδιά, κουβά πήγαμε. Αλλά το μοιράζομαι. Θα έρχομαι εδώ πέρα και θα λέω μόνο για τις νίκες. Ναι, χάσαμε παταγωδώς. 6-3-6-1. Έχασα εγώ ως επιτοπλίστων. Γιατί κλείδωσε ο εγκέφαλός μου και πώς κάθε παιχνίδι είναι θέμα ψυχολογίας το 80%, βρε παιδιά. Πόπο, θυμήθηκα τα νιάτα μου που έπαιζε εκεί. Τα πρωταθλήματα και με έπαιρνε από κάτω και μετά απλά έχανα. Το ίδιο έπαθα και χθες. Ήταν λες και απλά με τσίμπησες από το δρόμο. Μου έδωσες μια ρακέτα στο χέρι, δεν ξέρω καν τι πάει να πει τένις, και με έβαλες ένα γήπεδο και μου λες αυτό το κίτρινο που πετάει στον αέρα πρέπει να το αντικρούσεις και να το βάλεις μέσα. Κάτι τέτοιο ήταν το θέμα, ντράπηκα, έφυγα νύχτα, γιατί με πήρε λίγο από κάτω, εντάξει, όχι δεν ξέρω να χάνω, απλά ήταν πολύ άσχημο το παιχνίδι. Έμεινε καλά, περάσαμε. Πλάκα είχε, δεν θα το ξανακάνω το διπλό, να ξέρετε. Βέβαια, με φίλο που μίλησα μετά μου λέει θέλει εμπειρία, θέλει εντριβή. Εγώ τα βάλα κάτω και έχω παίξει 3 διπλά στη ζωή μου. Το χθεσινό ήταν το 3ο. Έχω καιρό μπροστά μου. Έχω καιρό.

Συνεχίζω λίγο τα σαν σήμερά μου για τα επόμενα 5 λεπτάκια, 4 βασικά, πριν περάσουμε στο διάλειμμα μας. Με αυτό που θα διαβάσω τώρα, εγώ το ακούω, το αγοράζω και μου αρέσει η προσέγγιση. Το 1830 η Γερμανίδα συνθέτρια Φάνη Μέντελσον Χένσελ, αδερφή του Φέλιξ Μέντελσον, γεννά το μοναχοπέδι της, το οποίο άκοπος το ονόμασε. Συνθέτρια και αυτή, ο αδερφός της ο γνωστός, το παιδί το ονόμασε Σεμπάστιαν Λούντβιχ Φέλιξ Χένσελ, από τα ονόματα των τριών αγαπημένων της συνθετών, όπως Μπαχ, Μπετόβεν και Μέντελσον αντίστοιχα. Το παιδί δηλαδή, Σεμπάστιαν Λούντβιχ Φέλιξ, σε παρακαλώ έλα εδώ, μην το κάνεις αυτό, Σεμπάστιαν Λούντβιχ Φέλιξ, ντόρε και φάμε τα, όχι, τέλειο, καταπληκτικό. Άρα πώς θα νομ... άμα μπορούσα να διαλέξω 4 ονόματα, θα βάζα και μια. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο αναγραμματισμός που έκανε ο τύπος στο Λονδίνο της Arsenal και έβγαλε την κόρη του. Άμα Arsenal. Θα το κάνω λίγο. Λίγο μουσική θα το κάνω. Έρχομαι, έρχομαι. Εδώ παραμείνετε εσείς, κανάλι 1. Επανέρχομαι.

Λανέσρα, Λανέσρα, το βρήκαμε. Ωραίο όμως, Λανέσρα, Λανέσρα, έλα εδώ. Εντάξει, τα αγγλικά, Λανέσρα, Λανέσρα, come here. Το ακούω. Και είναι Arsenal. Φαντάσου τι έπαθε ο άντρας όταν το μάθε η γυναίκα του. Λανέσρα, Λανέσρα, Λανέσρα, Arsenal, Arsenal. Το ακούω, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το αγοράζω. Πώς είναι. Κέα. ΑΕΚ, Κέα. Και νησίκια. Ωραίο, το ακούω. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Δύο τα λεπτά μου. 1909, ο Γκλεν Κάρτις πουλά το πρώτο αεροπλάνο στη τιμή των 5.000 δολαρίων μόλις. Και θα συνεχίσω το κολλάω κατευθείαν με το επόμενο του 48 είδηση. 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία. Καταπληκτικός είναι ο άνθρωπος. Στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί δρομολόγιο Μακάο Hong Kong με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλουσίους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα πω το τελευταίο, γιατί εντάξει, δηλαδή το κάρμα εδώ δεν λειτουργήσε πολύ. Θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. Δηλαδή και φταίει και έκανε πατάτα, μη πω χοντράδες πρωί-πρωί, μεσημεριάτικα. Και σώθηκε κιόλας. Εντάξει, μπορεί να του τα κράταγε για μετά η ζωή. Anyway, έχω λίγο ακόμα. 1963, μια πολύ ιστορική ημέρα. Η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Μεγάλα πράγματα τότε συνέβαιναν και κάπου εκεί σταμάτησαν αυτά τα μεγάλα πράγματα να συμβαίνουν. Και επίσης, φίλοι, όσοι τρώτε 100 γραμμάρια σοκολάτα καθημερινά, αντιμετωπίζετε μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως έφραγμα και εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου του Aberdeen. Το ξέρουμε βέβαια χρόνια, γιατί η έρευνα αυτή βγήκε το 2015, αλλά εδώ είμαι να το θυμίζω ότι η σοκολάτα δεν βλάπτει. Και άμα η μαμά σου λέει όχι άλλη σοκολάτα, πες μα μαμά, είναι μόνο 100 γραμμάρια. Ασχέτως αν έχεις φάει πριν άλλες δύο κούτες. Αμάν. Τι άλλο. Α, και θα κλείσω με μια είδηση σαν τα... Ποποκόλλησα καλέ. Του 2025, εδώ από τα δικά μας, με τα τουρκο-ελληνικά θέματα, το οποίο με παρεξένεψε λίγο για την παιδικότητα της κατάστασης, έτσι σαν άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά, έτσι το διάβασα και το κρίνω σαν ένας απλός πολίτης που δεν ασχολείται ούτε με την πολιτική ούτε με το δεν μπλέκω εκεί πέρα, δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή όλοι μας αφορά να ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά επιφανειακά. Anyway, με δικούς της χάρτες, τους οποίους κοινοποίησε στην αρμόδια υπηρεσία της UNESCO, η Τουρκία επιχειρεί να απαντήσει στο θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας. Για να καταστεί επίσημος, ο τουρκικός χάρτης, ο οποίος κόβει επί της ουσίας στη μέση του Αιγαίου, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΟΗΕ. Έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που τονίζει με έμφαση ότι ο τουρκικός χάρτης δεν έχει κανένα έρισμα στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, ενώ προειδοποιεί την Τουρκία ότι η Ελλάδα θα προσφύγει σε όλα τα διεθνή φόρα. Έχει προφανώς πολύ. Αλλά πόσο ωραίο θα ήταν να στείλουμε και εμείς ένα δικό μας χάρτη και να βάλουμε όλη την Τουρκία μέσα. Να πούμε εμείς αυτό θέλουμε, ρε, το πρόβλημά σου. Και να γίνει ναι. Άμα βάζαν λίγο χιούμορ η πολιτική και το παίζαν έτσι, δεν θα είχαμε ούτε πολέμους, ούτε αυτά. Αλλά ξέρουμε όλοι ποια συμφέροντα καλύπτουν αυτά, ποιοι πληρώνουν και ποιοι τα βγάζουν όλα αυτά στις πλάτες όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου, 5-6 εκεί πέρα να τρώνε, non-stop, μέχρι που στο διάλογο θα φτάσουν, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Anyway, είμαστε εδώ να ευχόμαστε κάποια στιγμή να ηρεμήσει αυτός ο κόσμος, να αγαπηθούμε μότο όλοι μαζί. Και γιατί όχι να είμαστε σαν τους χίπηδες, ο καθένας με το στυλ του, με τον τρόπο έκφρασής του, αγκαλιασμένοι όμως βρε παιδιά, να μονιάσουμε πια θρησκείες, ομάδες. Ο καθένας να έχει το δικό του, αλλά με αγάπη και σεβασμό προς του αλουνού την άποψη. Τέλος πάντων, αυτά. Περνάμε με τούτα και με εκείνα νομίζω σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε κανάλι 1, 90,4, δεν πάτε πουθενά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Βαϊλά, τόνιν,
1: καλημέρα θα ξαναπώ, καλησπέρα, τα δικά μου εγώ. Καναλάκι 1,94, μόνο εδώ, Κάτια Ταραμπανκό και για το επόμενο 22 λεπτό που μου μένει, μέχρι και τη μία τέλος πάντων, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρό μας με Γιαμόρε, Mod Black, Σαφλίφ, τέλος πάντων, εύχομαι να το κάνατε σε ζάμ. Αν θέλετε στους τέλους του Viber 6951-904-904. Επαναλαμβάνω 6951-904-904. It's so easy. Viber σταθμού, στέλνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και τώρα ακούμε Up Move από I Adore You FR Beats. Και κάτι διάβαζα και ήθελα να το πω. Κάπου κάτι διάβαζα. Όχι, δεν διάβαζα κάτι, θέλω να σου πω ζώδιο. Τρίτη σήμερα για τους κρυούς, σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση και σε οθεί να εκφράσεις τον καλύτερο σου εαυτό χωρίς δισταγμούς. Προσωπικά στις σχέσεις υπάρχει ζεστασιά και μια φυσική έλξη που σε βοηθά να προσελκύσεις ανθρώπους και καταστάσεις που σε εξελίσσουν. Είναι καλή στιγμή να ακολουθείς την καρδιά σου και οι επαφές σου σήμερα μπορεί να φέρουν όμορφες εξελίξεις. Ταύρε, η σημερινή ημέρα σε βρίσκει σε κλίμα εσωτερικής ηρεμίας ακόμα και αν υπάρχουν μικρές εντάσεις γύρω σου. Στο οικογενειακό και προσωπικό σου περιβάλλον υπάρχει ζεστασιά και διάθεση προσφοράς, ενώ η συγχώρεση έρχεται πιο εύκολα. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής και να προχωρήσεις με σταθερότητα σε αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά σου. Δίδυμη, σήμερα η επικοινωνία ρέει πιο εύκολα και οι σχέσεις σου με τους άλλους χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και κατανόηση. Η διέστησή σου σε καθοδηγεί σωστά και σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων. Επίσης, ευνοούνται οι μετακινήσεις και οι επαφές που ανοίγουν νέους δρόμους για το μέλλον σου. Καρκίνη, η μέρα δίνει δυνατότητα να κατανοήσεις καλύτερα τις δικές σου ανάγκες όσο και των άλλων. Επαγγελματικά θέματα σε βοηθάει η διέστησή σου, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη και σε οδηγεί στις σωστές επιλογές και σε προσωπικά όσο και σε επαγγελματικά. Η μέρα σε βοηθά να βρεις λύσεις μέσα από ήρεμες συζητήσεις και ουσιαστική επαφή με άλλους. Νομίζω θα το ακούσουμε και επανέρχομαι μετά με ζώδια. Παπουτά!

Όχι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πόσο μου αρέσει εντωμεταξύ το πλάκα. Έχει μια ανωτελεία στα ζώδια. Μεγάλη ανωτελεία. Κλίση από Γιβραλτάρ. Το κατέστρεψα το αστείο. Κλίση από Γιβραλτάρ. Άσε, Δημήτρη, βάλε μουσική, κάτσε λίγο.

αστείο. Κλείσει από γυβλάρτα. Άσε, Δημήτρη, βάλε μουσική, κάτσε λίγο να το πω μία, δύο, τρεις φορές. Όλα καλά. Γέλασα εγώ, πάτησα καρδούλα. Τι λέγαμε, λιοντάρια. Η αυτοπεποίθησή σου σήμερα είναι αυξημένη και σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες που θα σε εξελίξουν. Καλή στιγμή για νέα δημιουργικά σχέδια και για την ανάδειξη των ταλέντων σου. Σίγουρα είναι ταλέντο το να μπορείς να πεις τη χώρα που είναι δίπλα εκεί πέρα στην Ισπανία και το πέρασμα εκεί, το τέλος πάντων προς το ωκεανό. Είναι χάρισμα αυτό και ταλέντο. Γιβραλτάρ, το είπα. Ημέρα ευνοεί τις νέες γνωριμίες και την συναισθηματική ανανέωση. Ενώ είναι πολύ πιθανό να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που αγαπάς αληθινά. Παρθενάκια, η Τρίτη σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να βάλεις σε μια τάξη την καθημερινότητά σου. Είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθείς με οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς μπορεί να κάνεις σημαντικές αλλαγές που θα σε ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Κατάλληλη στιγμή για να φροντίσεις τον εαυτό σου και να επαναφέρεις την ισορροπία στη ζωή σου επίσης. Ζυγή, σήμερα απολαμβάνεις ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στις σχέσεις και τις κοινωνικές σου επαφές. Ναι, γιατί εχθές πήγαμε κουβά σε αυτό. Πάλι καλά που είναι σήμερα η μέρα. Είναι μια μέρα που ευνοεί την κοινωνικότητα, την αποδοχή και τη συναισθηματική συνδέση. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Παράλληλα υπάρχει η αίσθηση ότι μπορείς να προχωρήσεις σημαντικές προσωπικές βελτιώσεις. Ναι, αυτό το θέλω. Καθώς η διέστησή σου σε βοηθά να αντιληφθείς καλύτερα τόσο τις ανάγκες των άλλων όσο και τις δικές σου. Είναι καλή στιγμή για συμφιλίωση και ενίσχυση των υπαρχόντων δεσμών σου. Σκορπιοί, σήμερα νιώθεις την εσωτερική γαλήνη και μια μεγαλύτερη ανάγκη για συναισθηματική σταθερότητα. Είναι μια καλή ημέρα να δείξεις καλοσύνη και να ενισχύσεις δεσμούς εμπιστοσύνης που υπάρχουν ήδη. Παράλληλα, είναι πιθανό να βρεις λύσεις επαγγελματικά ή πρακτικά ζητήματα με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Μπορεί επίσης να δεις βελτίωση σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα μέσω σωστών συνειδητών επιλογών. Η ημέρα ευνοεί την σταθερότητα, την ψυχραιμία, την κατανόηση και αγκαλίτσες. Τοξότες, η Τρίτη σε βρίσκει σε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη διάθεση με έντονη ανάγκη για ελευθερία και έκφραση. Βγες και εκφράσου, τοξότη. Οι σχέσεις γίνονται πιο ζεστές ενώ υπάρχει διάθεση για κατανόηση και συγχώρεση. Είναι καλή στιγμή να αφήσεις πίσω. Σε επιτοπλίστων θα ανταποκρίνεται αυτό. Εντάξει, υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις για να μπορούμε να εκτιμάμε τα ωραία. Έτσι. Αλλιώς πώς. Λοιπόν, να κλείσω σιγά-σιγά. Εγώ, Κερί, αισθάνεσαι έντονη ανάγκη για κατανόηση, σταθερότητα στις σχέσεις σου, καθώς και για εσωτερική ηρεμία. Είναι μια καλή στιγμή για να φροντίσεις τον εαυτό σου και να επαναφέρεις ηρεμία στην καθημερινότητά σου. Μην ξεχνάς, η σταθερότητα έρχεται από συνειδητές επιλογές. Υδροχόη, σήμερα απολαμβάνεις πιο ευχάριστες και ουσιαστικές επαφές με τους γύρω σου. Οι σχέσεις αποκτούν πιο ζεστό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Είναι μια καλή ημέρα για να εκφράσεις συναισθήματα και να μοιραστείς σκέψεις που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Παράλληλα, υπάρχει αίσθηση βελτίωση σε προσωπικά και πρακτικά ζητήματα. Πιθανό είναι να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για εσένα. Κλείνουμε με τα ψαράκια μας, όπου η ημέρα σήμερα κινείται με ένα κλίμα κατανόησης, ευαισθησίας και εσωτερικής ηρεμίας. Υπάρχει έντονη ανάγκη για ισορροπία και στη σχέση σου και για δίκαιη αντιμετώπιση των καταστάσεων. Είναι μια καλή ημέρα για να βρεις λύσεις μέσα από έναν πιο δημιουργικό τρόπο σκέψης. Παράλληλα, μπορείς να δεις ευκαιρίες εκεί που υπήρχε σύγχυση προηγουμένως. Είναι πιθανό να προκύψουν θετικές εξελίξεις σε πρακτικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Και συνεχίζουμε μουσικά με... Βάλτε την πόρα από Trinix.

Δεν θα σταθώ πολύ, αλλά Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι σε ένα τραπέζι. Παναγία μου, τι υλικό θα δουν τα μάτια μας στις επόμενες ημέρες. Αχ, Θεέ μου, μακάρι να λυθεί όλη αυτή η κατάσταση, να τελειώνουμε πια με αυτό το πανηγύρι. Φάμαξ από Ράφα Γκουίντο. Συνεχίζουμε μετά με Move από Adam Port και Tell Me Why από Supermode. Αλλά με αυτά θα κλείσουμε, εδώ είμαι ακόμα. Να σας πω και τη κινησούλα πριν σιγά σιγά σας αφήσω. Θα την ανανεώσω ξανά και ξανά, όχι. Τι έχει γίνει καλέ σήμερα, πω. Ο Κηφισός έχει από το Αιγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, πόσο μάλλον στην Κάθοδο μέχρι το Αιγάλεο από τους Αγίους Αναργύρους, όλο κόκκινο. Όσοι είστε εκεί πέρα, φίλοι, φίλες, τους δέκτες λίγο πιο πάνω, θα σας αφήσω σε πολύ ωραία μουσική και έτσι διάθεση. Συνεχίζουμε. Ο Κηφισός, όπως είπαμε, έχει τα θέματα του. Η Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα, από πάνω-πάνω μέχρι και τη Λυκόβρηση, έχει θεματάκια και μετά πιάνει από Χαλάνδρη μέχρι και το Γαλάτσι και μετά από τη Κυψέλη μέχρι και το Κέντρο, έτσι. Σε τρία parts έχει χωρίσει η κίνηση, ουσιαστικά σε τρία τμήματα. Όλα οδηγούν σε ένα κέντρο με την Βασιλή Σοφίας να αντιμετωπίζει θέματα και την Αρδίτου και την Σταδίου. Μεσογείων σε πολύ καλύτερη κατάσταση, οπότε άμα θέλεις να βγεις κέντρο και είσαι κάπως εκεί πέρα, κατέβα μωρέ από τη Μεσογείων, καλύτερα, πιο γρήγορα θα φτάσεις. Καρέα, μια χαρούλα. Έλα μωρέ. Βουλιαγμένη. Και κοιτάω το Δημήτρη, λες και μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω, ξέρω εγώ. Να μαντέψει ο άνθρωπος. Βουλιαγμένη. Μια χαρά τμηματικά λίγο στο ελληνικό, η παραλιακή μας. Ως επιτοπλίστων λίγο στα φανάρια της, λίγο κυτρινάκι. Και ο Πειραιάς μας στην Κόνονο, στα συναντήσεις κίνηση, και στην Γούναρη και στα δύο ρεύματα, λίγο κίτρινο. Και κλείνω με την Λεωφόρο Αθήνων από το Χαϊδάρι μέχρι και το Κόμβο εκεί στο... την περιφερειακή που ενώνεται με την Κορίνθου. Ναι, με την Κορίνθου. Εκεί έχει σίγουρα λογικά ανταλίκες, θα γίνεται χαμούλης. Δέκτες πάνω, χαμόγελο στα μουτσούνια, υπομονή. Αν μπορείτε, προμηθευτείτε νεράκι, να έχετε πάντα νεράκι μαζί σας. Οι ζέστες σφίζουν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το

και μαζί σας οι ζέστες σφίζουν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το αφέψιμά σας, το καφέ σας, το τσάι σας, ό,τι θέλετε. Όσοι είστε καπνιστές εκεί, θα το πω, κοιτάξτε τα εκεί μέσα, γιατί εντάξει, είναι και ξέρω εγώ τα παιδιά σας. Τα μελλοντικά ή αυτά που έχετε, δεν είναι κρίμα να μην έχουν λίγο δάσος ή λίγο καθαρή θάλασσα να κολυμπήσουν και να αναπνέουν. Με αυτό το λοιπόν κοινωνικό μήνυμα σας χαιρετώ, αλλά όχι, όχι, δεν σας χαιρετώ, θα σας θυμίσω ότι στο Δημοτικό Θέατρο στο Πειραιά, στη στάση του Πειραιά, απέναντι στο μετρό, μπορείς να κάνεις μια τεράστια πράξη και να σώσεις μια ζωή. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να σώσεις μια ζωή? Σίγουρα πιο εύκολα από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στο Πειραιά σήμερα 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ήδη είναι εκεί πέρα τα παιδιά από τις 9 το πρωί λοιπόν. Στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, εκεί το All We Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νεονδοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Όλη η διαδικασία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά και η γραφή νεονδοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σαλιού. Άρα όλη η διαδικασία διαρκεί 15 λεπτά. Δώσε αίμα και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All We Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη. Τα λέμε εκεί. Φιλιά πολλά, κανάλι 1.90.4 και τα λέμε και αύριο. Πάντα εδώ πέρα, 12 η ώρα, πιστεί στο ραντεβού μας. Τα πάμε!

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έως και 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου τα δημόσια έσοδα από τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Παπασταύρου στο Earth News. Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσε ο Πιερακάκης στα παραπολιτικά. Πλαφών από τον Νοέμβριο στα καταναλωτικά δάνεια και το επιτόκιο, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και προστασία δημοσιογράφου στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περιοδεύει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη συναντάται στην Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο καταθέτει εκ νέου ο φίλος του 65χρονου Ιταλού που έφτασε πρώτος στο σημείο. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα επίσημης υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

And I said, and I said, and I said, Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο έως ότου συμπληρώσει 25 έτη κράτησης. Με 8 μαχαιριές και σιδηρολωστό σκότωσε τη γυναίκα του ο δράστης και αυτόχειρας αστυνομικός στη Δράμα, σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Υπεγράφει ηλεκτρονικά η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Αγκάθια παραμένουν πυρηνικά και Λίβανος, θολό το τοπίο για τα στενά του Ορμούζ. Στη Βουλή το οικονομικό πολυνομοσχέδιο τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τη φορολόγηση των υβριδικών γιοταχή. Τραγωδία στην Εύβοια, 21χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίκας. Συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, νεκρά και τα 8 μέλη του πληρώματος. Εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφές δοτών μυελών των οστών σήμερα στο προάβλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Και αγωνία για τη Μάρο Κοντού, νοσηλεύεται με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα στο Αττικόν. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρυθμίση του ήχου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε το πρωί υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια Πειραιά ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Όπως προβλέπει ο νόμος, ο Γιωτόπουλος θα παραμείνει στο σοφρονιστικό κατάστημα τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 27, οπότε και θα έχει συμπληρώσει 25 χρόνια κράτησης. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου ένας 50χρονος αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι τη 40χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Τραγική φιγούρα, το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, καθώς ήταν εκείνο που ειδοποίησε την αστυνομία. Ο δράστης και αυτόχειρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορούσε να αντέξει το χωρισμό, ενώ ερευνάται εάν είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή. Η Τέμη Χαμπιλωμάτη είναι μαζί μας στο στούντιο και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τέμη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, απεβίωσε και η μητέρα του δράστη, η οποία υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Τώρα, σοκ, θλίψη αλλά και οργή επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Δράμας μετά τη γυναικοκτονία.

0: στο πάτωμα στο υπόγειο του σπιτιού της. Κατόπιν, ο δράστης τράπηκε σε φυγή για να βάλει τέλος στη ζωή του λίγη ώρα μετά μέσα στο αυτοκίνητό του και μάλιστα με το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως όλα τώρα δείχνουν, ο 50χρονος αστυνομικός φέρεται να ζηλεύει παθολογικά την πρώην σύζυγό του, κυρίως από τη στιγμή που η γυναίκα του είχε ανακοινώσει την απόφασή της να χωρίσουν. Παρόλο που το ζευγάρι ήταν σε διάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα, συνέχιζε να ζει κάτω από την ίδια στέγη. Οι εντάσεις όμως και οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν καθημερινοί και έτσι τους τελευταίους 6 μήνες ο δράστης είχε φύγει από το σπίτι σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ηρεμία για χάρη των 2 παιδιών τους. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται πως είχε ζητήσει απόσπαση από την υπηρεσία της 2 φορές, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να πάρει την απόσπαση πριν από το μοιραίο συμβάν. Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλίδου, δεν φαίνεται να ισχύουν οι φήμες πως το θύμα είχε προβεί σε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία κατά του ενδιαστάσεις συζύγου της, αλλά ούτε και ο δράστης είχε προβεί σε ψυχιατρικό έλεγχο και τεστ από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, ο 50χρονος φέρεται να επισκεπτόταν έναν ιδιώτη ψυχίατρο και οι επισκέψεις αυτές έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, ούτως ώστε να μπορέσουν να φωτίσουν τα κίνητρα αλλά και την ψυχολογική κατάσταση του δράστη. Τώρα, τραγική φιγούρα, όπως είπες και εσύ, Άννα, μέσα σε όλα αυτά, είναι το ανήλικο παιδί της οικογένειας, το οποίο μάλιστα ήταν και αυτό που το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 5, ειδοποίησε την αστυνομία. Μάλιστα, τηλεφώνησε στο κέντρο της άμεσης δράσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μαμά μου βρίσκεται με αίματα στο πάτωμα». Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, πράγματι βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη και ημίγυμνη στο πάτωμα του υπογείου του σπιτιού της. Η 40χρονη σχεδόν αμέσως διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Δράμας, όμως δυστυχώς λίγη ώρα μετά δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά της. Το ανήλικο παιδί μαζί με την αδερφή του που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη έχουν μεταφερθεί σε συγγενικό του σπίτι, ενώ παρακολουθούνται και από ψυχολόγο της αστυνομίας. Τέλος, σοκαριστικό είναι το γεγονός πως η γυναίκα μόλις 12 ημέρες πριν από το συμβάν είχε κάνει μια ανάρτηση στα social όπου μιλούσε για τις γυναικοκτονίες και την αντιμετώπιση τους από την ελληνική κοινωνία. Σχεδόν ανατριχίλα προκαλεί το σχεδόν προφητικό απόσπασμα από την ανάρτησή της όπου έγραφε: «Όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μία ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή». Άννα.
1: Ευχαριστούμε την Τέμη Χαμπιλωμάτη. Συνεχίζονται τώρα οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό φωνικό. Ο μάνας γιου στο Λόγκο Αιγίου. Σήμερα καταθέτηκε πάλι ο μάρτυρας κλειδί και φίλος του ζευγαριού που έφτασε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα κατασχεθέντα πιστήρια. Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει κριθεί προφυλακιστέος, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Εκτός συνόρων τώρα έπεσαν και οι ηλεκτρονικές υπογραφές στη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ωστόσο πολλοί όροι παραμένουν άγνωστοι ή ασαφείς, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικό αφήγημα. Ειδικότερα στο θέμα των πυρηνικών, η Τεχεράνη τηρεί σιγή ηχθείως, σε αντίθεση με τον Τραμπ, που απειλεί και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ που παρουσιάζει υποτιθέμενο συμφωνημένο σχέδιο. Ασάφεια υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ, κυρίως στο θέμα επιβολής τέλους διέλευσης. Το δε ζήτημα του Λιβάνου μοιάζει να παραμένει άλυτο. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Κατά πρώτον, όπως ανέφερες και εσύ, είχαμε την ηλεκτρονική υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Από τις Ηνωμένες, για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Για το Ιράν υπέγραψε ο αρμόδιος διαπραγματευτής και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Είναι αυτός, μάλιστα, ο οποίος θα μεταβεί και στην Γενέβη την Παρασκευή για να έχουμε και την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ενώ σύμφωνα με όπως δείχνουν όλα, τις ΗΠΑ θα τις εκπροσωπήσει ο κύριος Βάνς, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Από εκεί και πέρα τώρα, όπως ανέφερες και εσύ, παραμένουν πάρα πολλά ζητήματα ασαφή και θολά. Έχουμε τον κύριο Βάνς, ο οποίος αναφέρει κατά πρώτον ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ λιτό κείμενο, μια μισή σελίδα περίπου, που συνηγορεί με όλα όσα ξέρουμε, ότι δηλαδή έχουμε μια πάρα πολύ λιτή και ανοιχτή πολλών ερμηνεών και ανοιχτών και ανοιχτού σε πολλές ερμηνείες όρους οι οποίοι περιγράφονται σε αυτήν την καταρχήν συμφωνία, που σημαίνει βέβαια ότι όσο πιο ασαφής είναι, όσο πιο ανοιχτοί είναι αυτοί οι όροι, τόσο περισσότερο μπορεί να ερμηνευτούν διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Γνωρίζουμε ότι ο διάβολος κρύβεται πάντοτε στη λεπτομέρεια, εδώ όμως όταν δεν έχουμε λεπτομέρειες υπάρχει και ο κίνδυνος να υπάρξει μια τελείως διαφορετική ερμηνεία από τις δύο πλευρές. Κατά πρώτη

0: σε ό,τι αφορά το θέμα των ασθενών του ορμού. Στι Ηνωμένε Πολιτείε βιάστηκαν, δήλωσαν σήμερα ότι έχουμε τάνκερ τα οποία έχουν καταφέρει να εξέλθουν των ασθενών του ορμού. Από πλευρά του, το Ιράν υποστήριξε ότι όντω έχει αρθεί ο Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και έχουμε πλοία τα οποία έχουν αποπλέψει από του Ιρανικού λιμένε. Ένα μεγάλο ζήτημα όμω παραμένει το τι θα γίνει με τα τέλη τα οποία είχε δηλώσει το Ιράν ότι θέλει να επιβάλλει στην διέλευση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται να κάνουν πίσω στην αρχική δήλωση που είχε κάνει και ο Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν θα κανένα τέλος. Φαίνεται ότι αυτό λοιπόν είναι κάτι, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο και δεν γνωρίζουμε αν είναι ανοιχτό ενδεχόμενο μόνο μετά την περίοδο των 60 ημερών ή εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιες εταιρείες και κάποια πλοία ακόμη και σήμερα. Υπάρχει επίσης το θέμα των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί στα στενά του ορμού, που σημαίνει ότι πάρα πολλά πλοία, ακόμη και αν τους επιτρέπεται να διέλθουν, φοβούνται ένα ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί βέβαια και σε δυστύχημα. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε να είναι ακόμη τόσο ενθουσιώδεις οι αγορές πετρελαίου και είδαμε σήμερα μία μικρή άνοδος στις τιμές. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα πυρηνικά, που υποτίθεται γι' αυτό ξεκίνησε και όλος αυτός ο πόλεμος των 107 ημερών, έχουμε τον κύριο Βάνς να δηλώνει ότι είναι ξεκάθαρο ότι το Ιράν έχει συνενέσει προκειμένου να με παρακολούθηση αρμόδιου φορέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει καταστροφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν φαίνεται να συνηγορεί σε κάτι τέτοιο το Ιράν αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί στη δεύτερη φάση, στη διάρκεια αυτών των 60 ημερών. Και έχουμε βέβαια και τον κύριο Τραμπ να λέει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, διαφορετικά η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση. Επίσης, με σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του Λιβάνου. Βλέπουμε τελείως διαφορετικές ερμηνείες από τις δύο πλευρές. Έχουμε τον κύριο Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών, να δηλώνει ξεκάθαρα ότι για το Ιράν αυτή τη στιγμή το θέμα του Λιβάνου, ο τερματισμός όλων των εχθροπραξιών, είναι το σημαντικότερο ζήτημα σε αυτή την πρώτη συμφωνία που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Από την άλλη, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ισραήλ υποστηρίζουν ότι το Τελ Αβίβ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία. Και επίσης, έχουμε και τον ίδιο τον κύριο Τραμπ να έχει μεταβεί για την σύνοδο των G7 στην Γαλλία και να δηλώνει εχθές ότι μετά, αφού κλείνει το θέμα του Ιράν, ότι το επόμενο θέμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί είναι αυτό του τερματισμού του πολέμου στον Λίβανο και στην Ουκρανία. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το θέμα λύνεται με αυτή τη συμφωνία. Λύνεται κατά το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέζουν το Ισραήλ να μην επιτίθεται. Το Ιράν όμως αρνείται να δεχτεί τέτοιου είδους πιέσεις και θέτει θέμα αυτοάμυνας.
1: Και υπάρχει, Κατερίνα, και πλούσιο παρασκήνιο για τους εσωτερικούς διχασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συμφωνία.
0: Ναι, υπάρχει ένα πλούσιο παρασκήνιο το οποίο φέρνει στο φως ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο αναφέρεται σε βαθιές διχογνωμίες οι οποίες χρειάστηκε να ξεπεραστούν προκειμένου να καταλήξουμε στην απόφαση για υπογραφή της συμφωνίας. Στο ένα στρατόπεδο ήταν οι σκεπτικιστές, με πρώτον το διευθυντή της CIA, τον Τζον Ράτκλιφ, που φέρεται να υποστήριξε μιλώντας στον Τραμπ και σε άλλους συνεργάτες και αξιωματούχους του Αμερικάνου ότι τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει πραγματικές παραχωρήσεις ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτές τις ανησυχίες μοιραζόταν και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, είχαμε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν υπέρ της συμφωνίας, και τους ειδικούς απεσταλμένους στην περιοχή, τον κύριο Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος θυμίζω είναι και γαμπρός του κυρίου Τραμπ. Φαίνεται, είναι νομίζω. Έχουμε καταλάβει ποια πλευρά ήταν αυτή που υπερίσχυσε. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι διχογνωμίες δεν έχουν ξεπεραστεί και οι επόμενες 60 ημέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι επιφυλάξεις που υπάρχουν από την πλευρά των σκεπτικιστών ή όχι. Και μάλιστα είναι επίσης και πολλοί αυτοί που λένε ότι η Παρασκευή είναι πολύ μακριά και τα πάντα μπορούν να συμβούν μέχρι τότε.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου είναι ήδη ορατή στις αγορές, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση και αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν η πτώση των διεθνών τιμών θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά.
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι, την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
1: Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες, χωρίς υποθήκη, έως 100.000 ευρώ. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Το νομοσχέδιο προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, ενώ βάζει και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Παράταση της ρύθμισης για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και αλλαγές στη φορολόγηση των υβριδικών οχημάτων, για τα οποία θεσπίζεται περίοδος προσαρμογής 6 μηνών, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες με παιδιά, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους. Να ακούσουμε τι δήλωσε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, που έτσι αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση στο τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Σταθερά πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας 23,3% σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Τη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,2% καταλαμβάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αφήνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,3%. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1% και Έπονται Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να κυμαίνεται στο 16%. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει μεταξύ άλλων την έντονη ανησυχία των πολιτών σε θέματα ακρίβειας, διαφάνειας και εφαρμογής του κράτους δικαίου. Εντός Αττικής συνεχίζει τον κύκλο των περιοδιών του ο Πρωθυπουργός με επίσκεψη στις 5.30 το απόγευμα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα ενημερωθεί για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων στο ρέμα Κόρμπη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης. Θα ακολουθήσει συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και στις 6.30 θα συνομιλήσει με πολίτες στη Βούλα. Το δικό του δίλημα και το στόχο του για τις εκλογές έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια, όπου εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε, η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία». Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι το δίλημα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Ενώ σας το έχω έβαλε τη νίκη στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ακολούθως, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας θα αποφασίσει ποιοι τελικά θα παρίστανται στη δίκη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Εργαζομένων Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Έχει προτείνει επίσης να απορριφθούν όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Άνοιξε, κυρίες και κύριοι, πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν SMS με SMS τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ειδική πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως και την 3η 23 Ιουνίου. Θρήνω στην Εύβοια για το θάνατο 21χρονης από τσίμπημα σφίκα. Σύμφωνα με συγγενείς της, η νεαρή κοπέλα τσιμπήθηκε από το έντομο και κατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο κέντρο υγείας, όπου παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες ανάνυψης από τους γιατρούς, άφησε την τελευταία της πνοή. Ισορρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Τώρα, σοβαρές ζημιές στην Αλία και αυξανόμενη ανησυχία στους λουόμενους προκαλεί ο λαγοκέφαλος που έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μεσόγειο και πλέον κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο. Με τα ισχυρά του δόντια καταστρέφει δίχτυα και εργαλεία, ενώ η συχνή παρουσία του σε ρηχά νερά έχει οδηγήσει ακόμη και σε επιθέσεις σε παραθεριστές. Όπως επισημαίνει ο ιχθυέμπορος Θεόδωρος Χατζηχιδίρογλου, το είδος απειλεί σοβαρά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τρεφόμενο με άλλα ψάρια και χταπόδια, αναγκάζοντας τους πληθυσμούς να εγκαταλείπουν τους παραδοσιακούς τόπους αλιείας.
5: Επιδοτεί το κράτος, νομίζω ότι ξεκίνησε τώρα να δίνει και σε εμάς μια επιδότηση, γιατί στην Κύπρο έχει ξεκινήσει από πέρσι επιδότηση. Δηλαδή, όποιος ψαρεύει λαγοκέφαλους και τους πηγαίνει, του δίνει, νομίζω, 6 ευρώ στο κιλό. Είναι μια πολύ καλή τιμή για ένα ψαρά να κυνηγάει λαγοκέφαλους. Εν ημεροκάματο. Αν το κάνουν και εδώ, κάτι μπορούν να κάνουν και τα παιδιά, τα δικά μας εδώ πέρα, να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Είναι ένα είδος το οποίο και κανιβαλίζει, δηλαδή τρώει το ένα το άλλο, αλλά κυρίως τρώει και ό,τι βρει μπροστά του. Τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Σας δαγκώνει και σας βγάζει κανονικά. Κόβει κομμάτι, χέρι, κόβει δάχτυλα, κόβει τα πάντα. Ο λαγοκέφαλος είναι μεγάλη πληγή για την ελληνική θάλασσα πλέον και τα ψάρια και την Αλία. Είναι ότι διώχνουν τα ψάρια από τον τόπο αυτό και αλλάζουν τόπο τα ψάρια. Είναι δύσκολο να βρουν οι ψαράδες. Δεν φταίνε, προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Όταν γυρνάει όμως ένα καΐ με 20 κιλά ψάρια, ενώ δούλευε μία ολόκληρη μέρα, δεν μπορεί να τα δώσει φθηνά. Εάν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με τους λαγοκέφαλους, ειδικά θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τα χταπόδια εξαφανιστήκανε τα ελληνικά. Γι' αυτό είναι στα ύπη. Γιατί οι λαγοκέφαλοι τα τρώνε. Τρώνε και τους γόνους, τρώνε και τα αυγά, τρώνε τα πάντα. Και μετά τρώει ο ένας λαγοκέφαλος τον άλλον. Και μία μέθοδο καινούργια είναι ότι παίρνουμε πια ένα λαγοκέφαλο, τον ετυφλώνουμε. Το τυφλώνουν, το αφήνουν να τρέχει σαν τρελό και έτσι μπερδεύονται όλοι οι λαγοκέφαλοι μαζί. Είναι μια μέθοδος καινούργια που ανακαλύψανε. Και το ένα ψάρι τρώει το άλλο. Έτσι λοιπόν εξαφανίζονται σιγά σιγά οι λαγοκέφαλοι με την τύφλωσή του.
1: 8 μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους βόρειο-ανατολικά του Λος Άντζελες. Το αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική άσκηση όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα χωρίς πιθανότητα επιβίωσης, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο συνταγματάρχης James Hayes. Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, αλλά ανακοινώθηκε πως επρόκειτο να εκτελέσει συνηθισμένη αποστολή δοκιμής. Μετά από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών σε αεροπορικά ταξίδια. Οι επιβάτες θα δικαιούνται από ζημίωση από 250 έως και 600 ευρώ για καθυστερήσεις 3 ωρών ή όταν ακυρώνεται η πτήση σε λιγότερες από 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Τόση σημαντικών καθυστερήσεων, οι επιβάτες θα δικαιούνται και υπηρεσίες όπως γεύματα και στέγαση, ενώ μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην κατάργηση της πρακτικής no-show, σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες μπορούσαν να χάσουν το δικαίωμα χρήσης επόμενου σκέλους του ταξιδιού, επειδή δεν χρησιμοποίησαν προηγούμενη πτήση του ίδιου εισιτηρίου. Επίσης, σε περίπτωση ακύρωσης ή άρνησης επιβίβασης, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν εναλλακτική μεταφορά εντός 3 ωρών. Αλλιώς οι επιβάτες μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση έως και 400% της αξίας του αρχικού εισιτηρίου. Τέλος, οι νέοι κανόνες προβλέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις αεροπορικές κρατήσεις. Οι τιμές των εισιτηρίων θα εμφανίζονται εξ αρχής μαζί με το δικαίωμα μεταφοράς χειραποσκευής, διευκολύνοντας τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών αεροπορικών εταιριών. Νόμο που επιτρέπει στις αρχές να ανακαλούν λόγω κακής διαγωγής τις άδειες παραμονής των μεταναστών υπερψήφισε το Κοινοβούλιο στη Σουηδία. Το να έχουν απλήρωτα χρέη να απασχολούνται σε ανασφάλιστη εργασία. ή να έχουν σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις συνιστά κακή διαγωγή. Ο νόμος αποτελεί μέρος ευρύτερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τη δεξιά κυβέρνηση και το κόμμα που τη στηρίζει, τους εθνικιστές Ουηδούς Δημοκράτες, εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου. Ο νόμος έχει επικριθεί από την αντιπολίτευση και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αυθαίρετος, διότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται βάσει συμπεριφορών που δεν έχουν κριθεί εγκληματικές. Ο Υπουργός Μετανάστευσης όμως επιμένει οποιοδήποτε δεν καταβάλει προσπάθειες να κάνει το σωστό δεν θα πρέπει να θεωρεί δεδομένο πως θα παραμείνει στη χώρα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της εξόντωσης τριών αρκούδων σε Φλόρινα και Κοζάνη. Τα δύο ζώα είχαν τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ το τρίτο είχε δηλητηριαστεί. Απεσιόδοξος εμφανίστηκε μιλώντας στο κανάλι 1 ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου, Πάνο Στεφάνου, επισημένοντας ότι σε άλλα περιστατικά στο παρελθόν οι έρευνες δεν είχαν αποτέλεσμα. Επιπλέον κάλεσε την πολιτεία να μεριμνήσει ουσιαστικά και υπογράμμισε την ανάγκη σύστασης τοπικών ομάδων άμεσης επέμβασης.
6: Δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί κάτι. Είναι περιστατικά που έχουν γίνει και στο παρελθόν και πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Άρα δεν είμαστε τουλάχιστον αισιόδοξοι. Την πραγματικότητα ακριβώς κανείς δεν μπορεί να την γνωρίζει. Ενδεχομένως να είναι γιατί μπορεί να γινόταν ζημιά σε κάποιο χωράφι, κάποιο κοτέτσι. Αλλά τον πραγματικό λόγο σίγουρα δεν τον ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο στόχος ήταν η αρκούδα. Πολλές φορές με τα δηλητηριασμένα δολώματα ο στόχος μπορεί να είναι ακόμα και τα σκυλιά κάποιου άλλου κτηνοτρόφου. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Υπάρχουν εμφανίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές και όσο περνάνε τα χρόνια αυτές μπορεί και να πυκνώνουν ακριβώς γιατί ή μπορεί να συνηθίζουν αλλά και γιατί οι πραγματικές συνθήκες που έλκουν τα ζώα αυτά σε μια κατοικημένη περιοχή δεν αλλάζουν, δεν αντιμετωπίζονται. Θα πρέπει να δημιουργηθούν σίγουρα κάποιες ομάδες άμεσης επέμβασης τοπικά. Αυτές θα πρέπει να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως έτσι ώστε όταν υπάρχει περιστατικό εμφάνισης να πηγαίνουν στην περιοχή, να απομακρύνουν το ζώο, να ενημερώνουν τους κατοίκους για το τι να κάνουν και το τι να μην κάνουν.
1: Δύο σημαντικές πράξεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας βρίσκονται στο επίκεντρο της εθελοντικής δράσης της All We Care που θα βρίσκεται έως τις 7 το απόγευμα στο προάβλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν σε εθελοντική αιμοδοσία αλλά και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Αφιερώνοντας 20 λεπτά για να δώσουμε αίμα μπορούμε να βοηθήσουμε έως και 3 συνανθρώπους μας. Για να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, αρκεί ένα δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, ενώ η δωρεά, όταν χρειαστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την αιμοδοσία, χωρίς χειρουργείο. Έτσι, με λίγα λεπτά από το χρόνο μας, μπορούμε να χαρίσουμε σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Στον πυρήνα της νέας, ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας της Allwyn για την υγεία, βρίσκεται το έργο της πλήρους ανακαίνησης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Στην καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μαρό Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς ένιωσε έντονη αδεθσία και δυσφορία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κυρία Κοντού αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, ωστόσο δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική. Τώρα πάμε στα του καιρού, ο οποίος προβλέπεται αίθριος για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και το απόγευμα νότι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχοπτώσεις αναμένονται αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τα νησιωτικά και νότια τμήματα. Πέμπτη και Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται κυρίως στα ανατολικά και δυτικά αντίστοιχα, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται έθριος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας την Κυριακή έως 36 βαθμούς. Να ακούσουμε την πρόγνωση από το μετεωρολόγο Θεοφάνη Χατζηγρίβα.
7: Την αυριανή ημέρα θα έχουμε βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της υπηρετικής χώρας. Αναδιαστήματα θα έχουν και έντονες εξάρτησεις στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Στα νησιωτικά τμήματα δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Για την Αττική θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχές ή μπόρες. Αυτές βέβαια θα τις εντοπίζουν περισσότερο στα δυτικά και βόρεια βορειοδυτικά τμήματα του Λουκανοπεδίου. Θερμοκρασία αύριο να ανέβει και στην Αττική στους 31-32 βαθμούς Κελσίου και θα σημειώσει πτώση από τις απογευματινές ώρες της ημέρας. Για την Πέμπτη, κάποια υπολείμματα αστάθειας θα παραμείνουν στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια και η Αττική, αλλά και την Πελοπόννησο που θα έχουμε λίγο περισσότερες βροχές. Την Παρασκευή 19 του μηνός θα ξεκινήσει εξαιρετικά η μέρα, ηλιοφάνεια, λίγες διάσπαρτες νεφώσεις και κάποια αστάθεια θα αρχίσει να παρατηρείται αυτή τη φορά λίγο στα πιο δυτικά τμήματα, δηλαδή Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στο δυτικό κορμό της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει πάρα πολύ μικρή άνοδο. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα είναι καλό. Το Σάββατο μόνο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές νεφώσεις αστάθειας, κυρίως σε ορεινά τμήματα του υπερωτικού κορμού. Θα παράκτει ο καιρός, θα είναι εξαιρετικός. Και την Κυριακή οι καιρικές συνθήκες θα είναι ακόμα καλύτερες. Μάλιστα η θερμοκρασία θα σημειώσει και αισθητή άνοδο. Θα φτάσει στα υπερωτικά γύρω στους 34-35 ή ίσως να δούμε στο εσωτερικό και 36 μέσα στις πόλεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά και αδιαστήματα θα ενισχύονται.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στην παραγωγή, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, είναι να μην σου τύχει.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
0: Μακριά από τον κόρφο μας. Έχουμε απόλυση εκτός από τον. Είχε απολυθεί προπονητής χθες. Το ξέρεις, ε?
1: Τι προπονητής?
0: Ο Λαμουσί της Τηλεσίας.
1: Έφυγε. Ναι, εντάξει, μετά την Πέρα.
0: Από τη Σουηδία.
1: Α, την Πεντάρα. Συγγνώμη, Πεντάρα.
0: Και πάει ο Ρενάρ, ο πρώην τεχνικός Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε και την πρώτη απόλυση δημοσιογράφου. Εν μέσω, στο ξεκίνημα του Μουντιάλ.
1: Απόλυση δημοσιογράφου.
0: Απόλυση δημοσιογράφου. Και μάλιστα από το κορυφαίο, το τουρκικό, το TRT.
1: Τούρκος, οκ.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Γιατί τι ήταν?
0: Λοιπόν, αναλυτικά η ανακοίνωση του TRT μετά το match του Ιράν με... Ποιο έπαιζε το Ιράν, παιδιά?
1: Το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.
0: Το λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της περιγραφής του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδίας, που διεξήχθη σήμερα το πρωί στις 4 ώρα Τουρκίας, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, είναι απαράδεκτο σύμφωνα με τα πρότυπα της μετάδοσης του σταθμού. Ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας και το κοινό για αυτό το λάθος. Η μακροχρόνια εμπειρία, η εξειδίκευση και η δέσμευση του TRT Sport στην ποιότητα της μεταδόσης είναι ασύμβατες με αυτό το σφάλμα και έχουν ξεκινήσει αμέσως οι απαραίτητες διοικητικές και ερευνητικές διαδικασίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα αναρωτιέστε, και επειδή έχουμε και περιγραφέα τηλεοπτικού σταθμού του δικού μας, του Μιχάλη Κατσαφάδου, ο οποίος είναι και στην Νόβα, τι έκανε λοιπόν ο συνάδελφος, ο οποίος περιέγραψε το Ιράν Νέα Ζηλανδία. Για 4 λεπτά περιέγραφε τους Ιρανούς ως Νεοζηλανδούς και τους
1: Νεοζηλανδούς. Κάνεις πλάκα, κάτι μου θυμίζει.
0: Και εμένα κάτι μου θυμίζει, δεν θέλω να το πω στον αέρα, αλλά ναι. Εντάξει, τώρα να σου συμβεί αυτό σε παιχνίδι τοπικό.
1: Σε όλο το παιχνίδι.
0: Για 4 λεπτά.
1: Α, 4
0: για 4 λεπτά. Για 4 λεπτά. Ρε παιδάκι μου, δηλαδή, πώς μπορεί να περιδέψεις τώρα. Συγγνώμη, πώς μπορεί να περιδέψεις τον άσο της Νότιχαμ του. Πώς τον λένε, Μιχάλη Κατσαφάδο, τον επιθετικό της. Του Chris Wood. Με τον Μέντι Ταρέμι. Δηλαδή, μέρα με τη νύχτα, ρε παιδάκι.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και αγχωμένος ο άνθρωπος, μπορεί οτιδήποτε. Ξέρω,
0: 4 λεπτά, ρε παιδιά, μετέδιδε ανάποδα τις ομάδες. Και μιλάμε τώρα για το TRT, είναι σαν να λέμε Νόβα στην Τουρκία. Χρειάζεται να βγει ο Κατσαφάδος, να κάνει περιγραφή και να...
1: Σου έχετε πάρει κάτι παρόμοιο, παρόμοιο, ρε παιδί μου, όχι τόσο χοντρό και τόσα λεπτά. Εντάξει.
2: Τι είδε?
1: Τίποτα.
2: Τι λες?
1: Τίποτα. Κάτι μας
0: λέμε, τώρα, λέμε. Σου έχει τύχει ποτέ? Εντάξει, να το κάνεις.
1: Κυρατούχη τύχη, ρε παιδί μου, θα ήταν πάρα πολύ λίγο.
2: Όχι, τώρα μπορεί να μου έχει τύχει αμοιάζει να εμφανίσεις, ξέρω εγώ, για λίγα δευτερόλεπτα να ξέρεις σε κάποια να φάση να μπερδευτείς.
0: Ναι, αλλά...
1: Ανθρώπινα είναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά, ρε παιδιά, όχι, είναι αδιανόητο και στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, σε παιχνίδι Μουντιάλ. Και έχει τα σηματάκια πάνω, δηλαδή το σκούρο, αυτούς που παίζουν με σκούρο, το...
1: Καλά, και ξέρω εγώ, δεν το
0: σκούτιξε παιδιά, κάποιος. Αν ψαχνόταν για απόλυση, είναι απάνω αποζημίωση.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Μπορεί να έχει και δίκιο. Μπορεί να θέλει να φύγει ο άνθρωπος, ψάχνει να βρει μια αφορμή, τη βρήκε.
0: Ωραία, αυτή είναι η καλύτερη αφορμή.
1: Ωραία,
0: λοιπόν, μέρα και ξημερώματα, βραδιά μάλλον και ξημερώματα της ισοπαλίας αυτή η πρώτη αγωνιστική για τους δύο ομίλους.
1: Λοιπόν, έχουμε χτύπησε ο...
2: Πρώτη φορά το...
1: Συγγνώμη, Μιχάλη, θα δώσουμε 10 δευτερόλεπτα. Χτύπησε ο Μιχάλης ο Μουσελής. Να το πω το μηνυματάκι και συνεχίζει. Λοιπόν, καλησπέρα σας, παρακαλώ. Ρωτήστε τι πίνει να το πάρουμε κι εμείς. Μήπως ήταν μεθυσμένος, τίποτα. Λοιπόν, πάμε, Μιχαλιό.
2: Για πρώτη φορά το 1958 υπήρξαν 4 ισοπαλίες σε μία ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το τελευταίο τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε επίσης 15 Ιουνίου του 1958. Ήταν 4 αγώνες. Παραγουάη, Γιουγκοσλαβία, Σουηδία, Ουαλία, Αγγλία, Αυστρία και Δυτική Γερμανία, Βόρεια Ολλανδία ήρθαν ισόπαλες, αλλά βέβαια τότε όριζαν μία ημέρα 8 αγώνων. Ο 40χρονος γκολκίπερ ο Μποζίνια κανείς δεν τον ήξερε, όλοι πλέον τον ξέρουν. Ο δεύτερος γυρεότερος ποδοσφαιριστής που κάνει τον ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο ήταν σίγουρα ο βασικός υπεύθυνος για τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Η μικρή αφρικανική χώρα των περίπου 700.000 κατοίκων, το πράσινο ακροτήρι, πήρε ισοπαλία 0-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπη σε Ισπανία, η οποία προβλημάτισε. Το πράσινο ακροτήρι ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένο, ναι. Περιόρισε πάρα πολύ τους Ισπανούς, που δημιούργησαν βέβαια κάποιες ευκαιρίες.
0: Κατέβασε και ο τερματοφύλακας τους τα ρολά.
1: Ναι, αυτό έλεγε.
2: Ακριβώς.
0: Όπου, ναι, όπου παιδιά, το επίσης εντυπωσιακό είναι το εξής. Τι ώρα ήταν η αναμέτρηση?
1: Νομίζω 7 η ώρα ήταν.
0: 7 ώρα Ελλάδας. 7 η ώρα Ελλάδας, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας του Κάπε Βέρντε, ξεκίνησε στο Instagram 50.000 ακόλουθους.
1: Έλα ρε.
0: Όταν τελείωσε το μάτς σε 9 και πήγε μέσα να δει, παιδιά, δεν μπορούσε να το ανοίξει.
1: Είχε παραπάνω, λες.
0: Είχε μπλοκάρει το...
2: Είχε 1,5 εκατομμύρια.
0: 1,700. Έλα ρε. 1.800.000, δηλαδή μέσα σε 2 ώρες. Μέσα σε 2 ώρες.
1: Πάντως έβλεπα χθες κάτι δηλώσεις που έκανε ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος εντάξει και αυτός είναι από το πράσινο ακροτήρι, έτσι. Ο οποίος έλεγε ότι για το κρατήδιο αυτό, ρε παιδί μου, δεν είναι άγνωστος. Δηλαδή τον έχουν σαν ήρωα γενικότερα ως τιμοφύλακα.
0: Εντάξει, εμείς ξέρουμε, είναι πάρα πολλοί παίχτες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Κυρίως τους περνάμε, παραδείγματος χάρη, ως Πορτογάλους. Γιατί είναι Πορτογαλική αποικία και παίζουν με διπλό διαβατήριο. Παραδείγματος χάρη, ο Σεμέδο που έπαιζε στον Ολυμπιακό, Κάπε Βέρντε ήταν η εθνικότητά του. Από το πράσινο ακροτήρι. Αλλά είχε και το Πορτογαλικό διαβατήριο. Γι' αυτό πολλές φορές. Και είναι πολλά παιδιά τα οποία επιλέγουν, εν πάση περιπτώσει, να εκπροσωπούν την εθνική τους ομάδα ή δεν βρίσκουν μετά χώρο στις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.
2: Ακριβώς. Πολύ
0: Βοζίνια σημαντική... είναι το όνομα του.
1: Βοζίνια, ναι. Βλέπω εδώ πέρα το. Έχει παίξει και στην ΑΕΛΕ Μεσού, έτσι, το
0: 22. Ναι,
1: Ιταλία, Πορτογαλία. Yes. Βλέπω Ζιβιλθέντε.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα λογικό είναι.
0: Απλά δεν έχει κάνει τον μπάμπ.
1: Δεν έχει κάνει τη μεγάλη καριέρα.
0: Δεν έχει κάνει τη μεγάλη καριέρα.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία για τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που καταφέρνει και παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα έχασε τη νίκη στο τέλος με τον κόλπο τη σοφάζης του Πέτχιου Αραούχο της Ουρουγουάης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αδύναμες ομάδες είναι ελάχιστες, ήδη έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις και βέβαια το πιο έτσι, περίεργο στατιστικό μέχρι τώρα είναι ότι 8 από τους 16 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν λήξει ισόπαλες. Η Γαλλία και η Αργεντινή θα είναι μεταξύ των ομάδων σήμερα και αύριο θα προσπαθήσουν να αλλάξουν αυτή την τάση.
1: Πάντως μέχρι τώρα, Μιχάλη, δεν έχουμε δει ισοπαλία, γιατί και αυτό είναι στα αξιοσημείωτα. Δεν έχουμε δει ισοπαλία χωρίς γκολ. Δηλαδή δεν έχουμε δει τώρα 0-0 στα παιχνίδια. Όλα έχουν.
2: Συγγνώμη,
1: έχουμε και Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Μόνο αυτό.
2: Είναι το μοναδικό.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Ναι, γκολ μπαίνουν.
1: Έχουμε γκολ. Έχουμε δει γκολ.
0: Με τον ένα ή άλλο τρόπο μπαίνουν γκολ. Αλλά ναι, σε αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα να δούμε, ξέρεις, από τα φαβορέ, η Αργεντινή και η Γαλλία, τους έχουμε δει όλους, περιμένουμε τη Γαλλία, την Αργεντινή και την Πορτογαλία.
1: Και την Αγγλία.
0: Και την Αγγλία. Ναι. Εγώ δεν αυτές τη βάζω, ξέρεις, στα πολύ μεγάλα φαβορή την Αγγλία.
1: Εσύ δεν τη βάζεις, στοιχηματικές εταιρείες δεν έχουν τρίτη με φαβορή.
0: Με δεδομένο ότι συνήθως μεγάλες διοργανώσεις κάπου τις τσακάει. Ναι. Τη τσακίζει εντός εισαγωγικών η πορεία. Αλλά εγώ σας το έχω πει για την Πορτογαλία από τη στιγμή που οι Simpsons έχουν στο παρελθόν επεισόδιο με την Πορτογαλία να παίρνει το Μουντιάλ. Το 97 ήταν το επεισόδιο, πριν δηλαδή από 30 χρόνια και ό,τι συνήθως γίνεται. Εγώ περιμένω να δω αν θα επιβεβαιωθεί για ακόμη μια φορά σεναριογράφος της αμερικάνικης αυτής σειράς κινουμένων σχεδίων. Με μεγάλη ανυπομονησία, δηλαδή, σαν να μπορούσα αύριο μεθαύριο, παρεπιπτόντως και η Αργεντινή θα αποκλειστεί.
1: Να δούμε αν θα παίξει και ο Μέση, βέβαια, με την Αργεντινή, γιατί έχει ένα θεματάκι και δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο...
2: Τα μέσα το δίνουν βασικό σήμερα. Ο Μέση που κλείνει τα 39 του χρόνια και έχει την ευκαιρία στο τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του να καταρρύψει άλλο ένα ρεκόρ, αυτό του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών. Θυμίζω 16 έχει ο Μίροσλαβ Κλόζε ο Γερμανός και 13 ο Αργεντινός, χρειάζεται άλλα 4 για να γίνει ο απόλυτος σκόρερ στην ιστορία του.
0: Δεν μιλήσαμε, συγγνώμη, για τα χθεσινά, δεν μιλήσαμε λίγο, παιδιά, για το Βέλγιο-Αίγυπτος. Καταρχάς η Αίγυπτος εμένα δεν με εξέπληξε. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Είναι μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως έχει κατακτήσει και τα περισσότερα, δεν κάνω λάθος, πανεαφρικανικά τρόπαια. Είναι δηλαδή και έχει παιχταράδες.
2: Για μένα ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Το 1-1 αδικεί την μπάλα που είδαμε χθες σε αυτό το παιχνίδι στο Βέλγιο-Αίγυπτος. Δηλαδή,
1: είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες, παίξαν επιθετικά.
0: Φοβερός ρυθμός.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε τρομερό ρυθμό. Η Αίγυπτος που κάπως ήταν πιο μαζεμένη στο πρώτο ημίχρονο βγήκε στην επίθεση και έδειξε το ταλέντο της. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εντυπωσιακό παιχνίδι.
0: Και βέβαια εκεί πέρα και το Λουκάκο να μπαίνει μέσα, να γίνεται ουσιαστικά αυτός ο οποίος παρενοχλεί τους κεντρικούς αμυντικούς για να έρθει αυτό το γκολ της ισοφάρισης. Έχει μικρές ιστοριούλες, δηλαδή κάθε ματς, ακόμα και αυτά τα οποία δεν έχουν νικητή, βγάζουν ιστορίες και γενικά δεν τα βαριέσαι. Είναι ματς τα οποία τα βλέπεις πολύ ευχάριστα. Κυλάει δηλαδή η βραδιά ή το οξυμένο.
2: Όχι, εγώ να σου πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση των ομίλων και με το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο περίμενα πολύ χειρότερο θέαμα, ειδικά με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι κάποιες ομάδες παίζουν τώρα μία ή ώρα το μεσημέρι με 30 βαθμούς, με υγρασία. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα βραδινά μάτς έχουν ρυθμό, έχουν πολύ περισσότερο τρέξιμο. Λογικό είναι.
0: Λοιπόν, μια και πέρα, ανέφερε για μεσημέρι, απόγευμα. Παράληψη μας είναι ότι παιδιά από το πρωί, από τις 9 η ώρα και μέχρι τις 7 στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου συνεχίζεται αυτή η θελοντική αιμοδοσία της Allwyn Care, θελοντική αιμοδοσία και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών, μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και φυσικά με το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά, το Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δίνουμε αίμα, γραφόμαστε δότες μυελού των οστών και δίνουμε διπλή ελπίδα. Όλα αυτά από την Allwyn Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Έχω περάσει κανένα δύο φορές μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και μπράβο σε όλους όσοι συμμετέχουν. Και προτείνω και προτρέπω όλους εσάς που μας ακούτε τώρα και είστε ή θα περάσετε στο κέντρο του Πειραιά, σταματήστε για 15 λεπτά στο Δημοτικό Θέατρο. Συνεχίζουμε. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο έτσι, σημαντικό για τα αποψινά κυρίως? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν έχουμε δώσει, αν και ο κόσμος το γνωρίζει. Το πρώτο μάτς είναι στις 7 το απόγευμα.
2: Το πρώτο μάτς είναι στις 10 το απόγευμα.
1: Σήμερα.
2: Στις 10 το βράδυ. Όχι, σήμερα δεν έχουμε. Δεν έχουμε 7, έχουμε 10.
0: Γαλλία-Σενεγάλη, ναι.
2: Γαλλία-Σενεγάλη. Στη μία έχουμε το Ιράν-Νορβηγία. Το Αργεντινή,
1: Αλγερία
2: στις 4 τα ξημερώματα και στις 7 το πρωί της Τετάρτης το Αυστρία-Ιορδανία.
0: Αυτό είχα 7 εγώ, αλλά το έχω 4-7 και το έχω μετά το Αργεντινή-Αλγερία. Ναι, και το
1: μάτι.
0: Να ζητήσω συγγνώμη. Όχι, γιατί μπορεί κάποιο την ώρα που το λέγα να κύρωνε ραντεβού για να δει.
1: Πότε πρόλαβε. Λοιπόν, 7 η ώρα είναι το Αυστρία-Ιορδανία. 8 η ώρα το βράδυ αύριο Πορτογαλία-Κονγκό και 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία. Το πήγαμε σε ρίμεχρι.
0: Αυτό είναι ωραίο μάτι.
1: Το Αγγλία-Κροατία. Εντάξει, είναι το παιχνίδι το οποίο είναι και πιο εμπορικό έτσι. Και η Αγγλία και η Κροατία έχουν σπουδαίες ομάδες. Πορτογαλία, Κονγκό δεν νομίζω. Αυστρία, Ιορδανία δεν νομίζω. Αργεντινή, Αλγερία. Okay, και εμένα και αυτό με τριγκάρει. Θα ήθελα να το δω, αλλά είναι αργά. Το Αργεντινή, Αλγερία.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ αργά. Νωρίς το πρωί είναι. Ξημερώματα.
1: 4 η ώρα, ρε.
0: Ναι, νωρίς.
1: Δεν μπορώ να ξυπνήσω 4.
2: Ξυπνητηράκι.
1: Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, έχουμε μπερδευτεί τώρα με το αργά και το νωρίς έτσι όπως είναι αυτό το μουντιάλ.
1: Έχω ξεδιχθεί.
0: Δίκιο και ο Βαγγέλης.
1: Έχω ξεδιχθεί αρκετές φορές η αλήθεια. Είναι τώρα το να πω στη διαδικασία.
0: Όχι, περισσότερος κόσμος, περισσότεροι φίλοι μου ποδοσφαιρόφιλοι κυκλοφορούν και χασμουριούνται.
1: Ναι. Θέλω να δω την Αργεντινή.
2: Ειδικά άμα έχεις και δουλειά, η δουλειά σου να βλέπεις τα παιχνίδια, οι ώρες σου που θα κοιμάσαι είναι και περιορισμένες και περίεργες.
0: Ναι, τα παιδιά, οι συνάδελφοι στα site το έχουν αλλάξει. Το πρόγραμμά τους είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ξέρεις, θα πάνε μετά διακοπές και θα έχουν jet lag.
2: Ναι, κανονικά. Σήμερα, λογικά, με τα 4 παιχνίδια που έχουμε να δούμε σήμερα και ξημερώματα αύριο, υπάρχουν ξεκάθαρα φοβορία, Αργεντινή, Γαλλία, δηλαδή Νορβηγία και Αυστρία. Αλλά με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί πάντα η πρεμιέρα ενός παγκοσμίου κυπέλου κρύβει παγίδες, ιδιαίτερα για τα φαβορί, και αυτό έχει φανεί ήδη σε αυτή την διοργάνωση, οπότε αυτό βέβαια ίσως να λειτουργήσει και θετικά, ειδικά στη Γαλλία και στην Αργεντινή που είναι και φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ώστε να παίξουν με πολύ ένταση για να πάρουν το τρίποντο που παίρνοντας την πρώτη αγωνιστική 3 βαθμούς κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχεις εξασφαλίσει την παρουσία στην επόμενη φάση, ειδικά ομάδες της δυναμικής της Γαλλίας και της Αργεντινής.
0: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, Μιχάλη, καλή διασκέδαση.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλή διασκέδαση σημαίνει αυτή την εποχή το να κάτσεις με τις ώρες μπροστά στη τηλεόραση και να δεις ποδοσφαιράκι, να ξέρεις, χτυπάνε εδώ μηνύματα, ενημερώσεις, χίλια δυο πράγματα γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει υπάρχει κάποια μεταγραφή πάντως αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι μεταγραφές έρχονται και παίρνουν, έρχονται και φεύγουν. Έτσι, δηλαδή ακούγονται πάρα πολλά.
0: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή πρέπει να είσαι σε φοβερή εγρήγορση. Αποχαιρέτησε χθες ο Κωστίνιο, Ολυμπιακός τον Κωστίνιο. Κωστίνιο, ο οποίος πάει στην Brighton. Έκανε το παιδί και έτσι αποχαιρέτησε και αυτός τον Ολυμπιακό. Και είναι και λογικό, κερδίσει απίστευτα πράγματα με τον Ολυμπιακό Κωστίνια και ήρθε από μια ομάδα μικρομεσαία, από την Ρίο Άβε. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε σήμερα ένα άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή, η μπασκετική ομάδα, τον Άλεκ Πίτερς. Ο Άλεκ Πίτερς από τη σειρά του αποχαιρέτησε και αυτός τον Ολυμπιακό, θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Έχουμε δηλαδή πολλά πηγενέλα στον Πειραιά. Μάλλον έχουμε πολλά πήγαινε, έλα, δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει ανακοινωθεί στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, στην Ερυθρόλευκη οικογένεια, είναι ο Κώστας Φορτούνης, επισήμως αναφέρομαι.
1: Ναι. Φαντάζομαι και ο Μαφέο είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Μετά στο μπάσκετ, όπως έχετε διαβάσει και στο κανάλι 1.gr από νωρίς το πρωί, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει και με Μοντέρο και με Μακιντάιρ. Και στο ποδόσφαιρο βέβαια, εντάξει, υπάρχει ένα γκρουπ παικτών που δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι πιο προχωρημένες οι συζητήσεις της ΠΑΕ, όπως ας πούμε ο Μαφέο, ο Βαγγέλη πολύ σωστά το είπε, ο ναι. Τσάπρας, ο Ρόκα.
1: Με τον Τσάπρα βέβαια έχει γίνει μεγάλος χαμός, γιατί ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Όλοι ξέρουμε τη σχέση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος με τον είχε λες.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έχει ακόμα καλές σχέσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν πριν από μερικούς μήνες.
1: Okay, θα φανεί
0: αλλά
1: αυτό,
0: σε κάθε
1: βέβαια,
0: περίπτωση νομίζω ότι ο Κομπότης αυτό που θα κοιτάξει να κάνει είναι ενδεχομένως να κερδίσει το δυνατόν περισσότερο ή πάει λεπαδιακός.
1: Ναι.
0: Είναι αναμενόμενο. Καλή, και βέβαια προχθές μας το συζητούσαμε τον Μιχάλη Κατσαφάδο για τον Γιαννούλη.
1: Μαζί το συζητάγαμε που λέγαμε ότι απομακρύνει, αλλά ξαναπλησιάζει από
0: ναι, και ότι στις μεταγραφές ποτέ μιλες ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πλησιάζει. Οι ενδείξεις που υπάρχουν, για ενδείξεις μιλάω, είναι ότι μπορεί και να υπάρξει μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, είτε και από τις δύο.
1: Ναι, γιατί το λέμε αυτό, γιατί παιδί μου, πριν από λίγες ημέρες είχαμε δει ότι ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Γιαννούλη και ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ κοντά προκειμένου να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τελικά αλλάζουν τα πράγματα. Ο παίκτης ο οποίος σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει πάρα πάρα πολλές λύσεις. Παραλαμβάνουμε ότι η Άιξμπουργκ, στην οποία αγωνίστηκε την περσίνη σεζόν, δεν θέλει να τον διώξει, δεν θέλει να φύγει. Ο Γιαννούλης, απλά ο ίδιος ποδοσφαιριστής θέλει να επιστρέψει στην χώρα μας και να αγωνιστεί εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα,
1: και
0: λοιπόν,
1: για αυτό το λόγο έχει γίνει αυτή η προσέγγιση από τις ελληνικές ομάδες που θέλουν να τον αποκτήσουν.
0: Ο μήνας έχει 16, σε κάτι λιγότερο από δύο εβδομάδες ξεκινά προετοιμασία Ολυμπιακός. 29 του Ιούνιου είναι η πρώτη. Για εργομετρικά, ιατρικές εξετάσεις και τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια φεύγει η ομάδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα, μάλλον πόσα θα είναι τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Η πραγματικότητα ποια είναι, λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα κάνει αρκετές μεταγραφές. Ο αριθμός μπορεί να είναι και διψήφιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι μεταγραφές θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα ή μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Οι μεταγραφές και οι προσαφερές, αν θέλετε, στο ρόστερ των Πειραιωτών θα είναι μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει που είναι στο χέρι του και περάσει ξανά στην League Phase του Champions League, το φινάλι μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατό της μεταγραφικής αγοράς για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε απλά να προσθέσω ότι στην Ιταλία συνεχίζουν και σήμερα και γράφουν για διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Λάτσιο για τον Κασελιέρη, ο οποίος είναι extreme. Γενικά βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός κινείται παντού. Η μόνη αγορά που μέχρι στιγμής δεν μας έχει απασχολήσει, τουλάχιστον που να έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα, να είδε το φως δημοσιότητας, είναι παίκτη από ομάδα απευθείας από τη Λατινική Αμερική. Ναι. Έχουμε δηλαδή δει από Σκανδιναβία, έχουμε δει από Ισπανία, που ξεκίνησε από νωρίς η παρέλαση των ομάδων και άλλα πολλά. Από Βραζιλία, Αργεντινή, όχι. Και μια και μιλάω για Βραζιλία. Χθες ο Ολυμπιακός, οι βετεράνοι του Ολυμπιακού έπαιξαν φιλικό με την Ένωση Απανταχού Μανιατών, η Μάνη. Ναι. Η τριπλέτα, την οποία ξεκίνησε, ήταν με τον Γκόκιτς στην κορυφή της επίθεσης, αριστερά τον Γιωβάνη, δεξιά τον Λουτσιάνο.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Εντάξει, είδαμε και ένα βιντεάκι που έχει ανεβάσει και στα social του καναλιού. Είδαμε ότι ο Γιωβάνη μίλησε και στα ελληνικά.
0: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από νωρίτερα και στην Web TV με δηλώσεις όλων και των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Βραβεύτηκε και ο Δήμαρχος Πειραιά από την πρόεδρο, ο Γιάννης Μόραλης από την πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, τη Δήμητρα Κούβαρη. Έχουμε δηλώσεις φυσικά της κυρίας Κούβαρη, του Αντώνη Γλίκα, του Προέδρου των Βετεράνων. Μας έχει μιλήσει ο Γκόκιτς και άλλοι πολλοί. Έχω και, και δήλωση και ενός παιδιού του οποίου το ξέρουμε κυριολεκτικά από μωρό. Και μεγάλος και τώρα θα συνεχίσει και παίζει μπάλα, του Ηλία του Βλαχουτσάκου, γιος της Μαρίας Συνταχάκου. ο οποίος συνεχίζει. Εκεί πέρα πολύ θα κλείσει την καριέρα του από τη στιγμή που η Μάνη.
1: Μοφλέκας δεν έπαιζε.
0: Ναι, ναι. Η Μάνη, ως ΑΕ Μάνη, συμμετέχει πλέον από τη νέα σεζόν στη Γάμα Πειραιά. Οπότε ο Ηλίας συνεχίζει, θα συνεχίσει να παίξει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Και για να κλείσουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, να πω ότι εδώ και περίπου μία ώρα έχει ανοίξει η τρίτη περίοδος των εστιαρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Τι αφορά αυτό, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, ο Ιούλιος που δεν είχε πέρσι εστιαρίο διαρκείας μπορεί να σπεύσει ευθύς αμέσως να αγοράσει εστιαρίο διαρκείας Ιούλιο έμου για τη νέα αγωνιστική περίοδο ελεύθερα. Τις θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει. Έχει εισιτήρια διαρκείας από 350 ευρώ μέχρι. Εσύ θα πας στην τελευταία
1: κατηγορία.
0: Το
1: είπες.
3: Δεν πρέπει να πούνε και διαφημίσεις. Να βάλω μία για να παραπάρω.
0: VIP.
1: Να φύγεις φεντό να προλάβεις.
0: 4.900 ευρώ.
3: Ωραία,
4: 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν έχουμε δώσει τρόπο. Καταρχάς, staff δεν έχουμε δώσει. Παραγωγή. Ο Ηλίας Κοτσογεωργίου, τον ακούσατε, που τον έστειλε να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία μέσα από το κινητό του τηλέφωνο.
1: Μιλάς με έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται καθόλου, έτσι. Όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, με τα αθλητικά γενικά.
0: Δεν έχει σημασία, και ένα σωρό μεταδόσει όμως μαζί μας. Μαθαίνει σιγά-σιγά. Τον βάλουμε στο καλό δρόμο. Γιώργος Ζουκαρίδης είναι στην γραμματική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα σήμερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή όπως πάντα, ο Νίκος Σιφάκης, και στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και Λουκάς Θεοφανόπουλος. Να θυμίσουμε ότι

0: που μπορούν να μας χαρίσουν σε όλους μας, γιατί ο καθένας μπορεί να το χρειαστεί για μας, για κάποιο δικό μας άνθρωπο, ζωή. Όλα αυτά από την All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Συνεχίζουμε, πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν και νωρίτερα ότι μαγεία χθες στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια. Η βετεράνη του θρύλου απέναντι στην ομάδα της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, η Μάνη, την ΑΕ Μάνη όπως θα την γνωρίζουμε πλέον, στο πρωτάθλημα της Γάμαρας Τεχνικής Πειραιά. Πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες, μεταξύ αυτού πάρα πολλοί φίλοι, που πραγματικά κατάλαβα ότι ο μεγαλύτερος μου κύκλος φιλικός κατάγεται από τη Μάνη, Βαγγέλη.
1: Μπρο.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την αντιδήμαρχο, την εντεταλμένη μάλλον, Δημοτική Σύμβουλο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου μας, την κυρία Χαραλαμπία Ζηλάκου, την Χάρης Ζηλάκου, την οποία την ευχαριστήσω, η οποία είναι στην εκπομπή.
2: Καλησπέρα
0: κυρία Ζηλάκου.
2: Καλησπέρα, να είστε
0: καλά. Ήσασταν και εσείς εκεί. Σίγουρα βεβαίως ότι ήταν η ομάδα, ήταν και ο Δήμος Ζηλάκος, ο αδερφός, ο οποίος συνεχίζει και παίζει μπάλα.
2: Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική, ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για τον Πειραιά. Mm-hmm. Ένας πολύ όμορφος φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και της Ένωσης Απανταχού Μανιατών Ιμάνη, όπως είπες και εσύ πριν. Είχε όντως πολύ κόσμο, επικρατούσε ένα πολύ ωραίο κλίμα, η αλήθεια είναι. Η Ένωση και συγκεκριμένα η πρόεδρος, η κυρία Κούβαρη Δήμητρα, τίμησε το δήμαρχο της πόλης μας. Αυτός ο φιλανθρωπικός αγώνας συγκεντρώσαν δύο εισιτηρίου, δηλαδή ήδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τη Humanity Greece. Υπήρχαν πολλές σπουδαίες προσωπικότητες στο γήπεδο, μέσα. Θεωρώ ότι τα είδατε όλα και εσείς που ήσασταν εκεί.
0: Και ήδη όσοι δεν έχουν δει μπορούν να τα δουν και στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Χάρης, το γεγονός ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια. Στο χώρο που η Γεωργία Παράσχου, η πρόεδρος του Humanity Greece και οι συνεργάτες συγκέντρωναν τα τρόφιματα ήδη πρώτης ανάγκης, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τη στήριξή μας, είχε γεμίσει. Δηλαδή, επειδή έχω δει πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, χθες πραγματικά εντυπωσιάστηκα και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Ναι, η αλήθεια είναι με αυτό που με έχουν ενημερώσει, μαζεύτηκαν πολλά ήδη πρώτης ανάγκης. Όντως είχε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πηγαίνω, λόγω όπως είπες και πριν εσύ, επειδή παίζει ο αδελφός μου στην Ένωση Απανταχού Μανιατών, πηγαίνω στους περισσότερους αγώνες, μπορώ να πω. Είχε τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά.
0: Ήταν μόνο να σου πω κάτι τώρα, και όλοι όσοι είναι και Ολυμπιακοί είχαν πολλούς λόγους. Καταρχάς ήταν ο Γιωβάνη, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν Γκόκιτς, ήταν ο Τέξ Λεμονής, παιδιά Λουσιάνο. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλες.
2: Ήταν πάρα πολύ. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσε ποιο ήθελε να κερδίσει, δεν θα ήξερα τι να σου απαντήσω.
0: Ναι,
2: γιατί από τη μία είναι ο τόπος καταγωγής μου και από την άλλη ομάδα της καρδιάς μου. Οπότε.
0: Κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα μεταξύ μας ήταν και λιγάκι ανίσως, γιατί ήταν και σε φοβερή φόρμα ο Γιωβάνη. Δηλαδή, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, με το που ξεκίνησε το μάτς, κάνει αρχή τις μαγικές ενέργειες. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν νικητές κοιτημένοι.
2: Το πρώτο γκολ ήταν του Γιωβάνη.
0: Το πρώτο γκολ όμως ήταν του Γιωβάνη, και αυτό που κέρδισε ήταν ο Πειραιάς και η φιλανθρωπία.
2: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι όλοι μαζί έβαλαν γκολ στην στήριξη των ανθρώπων, των συμπολιτών μας και άλλων ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Τώρα φαντάζομαι τη νέα σεζόν, όποτε δεν παίζει ο Ολυμπιακός, Χάρη Ζηλάκου, θα πηγαίνετε να βλέπετε, γιατί ξεκινάει η ομάδα και στην Γάμα Αεραστεχνική Πειραιά.
2: Η αλήθεια είναι ότι πιάσαμε κι άλλοι, γιατί Γάμα κατηγορία.
0: Ήσχε αργοναύτηση.
2: Αλφα κατηγορία ο αργοναύτης, αυτό. Δεν βλέπω συνέχεια να είμαι στο γήπεδο.
0: Στον αργοναύτη έχετε οικογενειακούς δεσμούς, η οικογένεια Ζηλάκου. Είναι δηλαδή κάτι περισσότερο για ένα σύλλογο. Και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ. Και είχαμε τις προάλλες εδώ και τον Χρήστο Παρατζόγλου. Έχει κάνει φοβερή δουλειά ο σύλλογος, και με τον Πετρόπουλο και με τον Πατσατζόγλου. Και γενικά δίνει πλέον. Και θα ήθελα έτσι και τη δική σου τοποθέτηση, δύο κουβέντες και από σε, στα νέα παιδιά του Πειραιά.
2: Αυτό. Ο αργοναύτης έχει δώσει φέτος πολύ μεγάλη σημασία στις ακαδημίες τους. Φτιάχνει πλέον, έχει γίνει πολυαθλητικό σύλλογος, έχει φτιάξει τώρα ομάδα μπάσκετ, έχει φτιάξει ομάδα πινκ-πονγκ, και αυτή τη στιγμή φτιάχνει και τους αργοναύτες ήρωες.

0: μπάσκετ για παιδιά με δικές τις ανάγκες. Οπότε.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Αλλά αυτή είναι η ομάδα της καρδιάς μου, για να πω την αλήθεια.
1: Να σου πω, μόνο που βγάλει το δελικάρι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρη Δηλάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την επικοινωνία, πούμε και κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί το έργο σου ούτως ή άλλως το λέμε, το προβάλλουμε, ακούγεται έτσι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα παιδιά μας. Γιατί τα δικά μας παιδιά είναι στα δικά σας χέρια, εκεί στην συγκεκριμένη αντιδημαρχία. Να σου ευχηθώ καταρχάς.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ όμως που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Ναι, και να πω επίσης ότι θέλω να το πω, γιατί έχει τύχει και σε μένα προσωπικά, επειδή υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί, είναι πάρα πολλά τα παιδιά, είναι η χωρητικότητα πολλές φορές έτσι, των σταθμών μικρή, που κανένα παιδί δεν μένει μακριά, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα, Χάρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Ωραία, και από δεν την ξέρεις, πάντα όταν είναι σε αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα, γιατί είπαμε τέτοια παιχνίδια, αυτό είναι που κερδίζει, έτσι. Να βλέπεις, ρε παιδί μου, να βοηθάς τους συνανθρώπους, σου μαζεύτηκαν φαντάζομαι πολλά τρόφιμα.
1: Ναι, Βαγγέλη, ναι. Και το λέω πραγματικά. Δεν το λέω απλά για να το πω.
2: Και είδα κάτι φωτογραφίες και από τον κόσμο στις εξέδρες και πάρα πολύ κόσμο, και έχεις απόλυτο δίκαιο. Είναι ωραίες εικόνες, γιατί ρε παιδί μου, ξέρεις, πάντα σε αυτά τα φιλικά αυτό που μετράει είναι το ανθρώπινο επίπεδο, το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Λοιπόν, και τώρα δεν σου κάνω πλάκα, γιατί το συζητούσαμε και off the record. Ένα κομμάτι κάποιες συζητήσεις που έκανα έτσι με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι, αυτό που λέμε, του Πειραιά, ποδοσφαιρά άνθρωποι του Πειραιά, περιστρέφουν γύρω από τον Εθνικό χθες, γιατί ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία. Μπαίνει άνθρωπος. Ναι, λάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είχαμε πριν από, νομίζω την ίδια ώρα, πρέπει να ανακοίνουν και επίσημα ο Εθνικός ότι ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία.
2: Ναι.
1: Και έχουμε ανακοινώσιμα ονόματα.
2: Ανακοινώσιμα ονόματα. Δεν αλλάζει κάτι από αυτά που λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
1: Ενώ επισήμωσε, εκτός από το ρεπορτάζ.
2: Επίσημα δεν ανακοινώθηκε ακόμα το όνομα. Δηλαδή στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Εθνικός, είπε ότι ναι, υπήρχε αυτή η μόνη πρόταση, η οποία τελικά θα είναι που θα μπει μπροστά για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, και θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει τον Εθνικό οικονομικά, θα είναι ο χρηματοδότης της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, προκειμένου να καταφέρει ο Εθνικός να κάνει την πολύ μεγάλη υπέρβαση και να καταφέρει τουλάχιστον μετά από πάρα πολλά χρόνια να φτάσει στο μεγάλο στόχο που είναι η επιστροφή σε επαγγελματικές κατηγορίες. Το όνομα είναι γνωστό, το λέγαμε και χθες. Έτσι, είναι ο Δημήτρης Κουλούρης. Δεν ανακοινώθηκε το όνομα. Mm-hmm. Φαντάζομαι όσον ούπο θα έχουμε και μια ακόμη ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Εθνικό, προκειμένου και με τη Βούλα να μάθουμε το όνομα. Αλλά είναι ο Δημήτρης Κουλούρης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέθεσε την επρόθεσμα την πρόταση. Μίλησε και με τον Γιάννη Πατλάκα, τον πρόεδρο του Εραστέχνη Εθνικού. Έχουν εδώ στα χέρια. Δεν θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Υπήρχε και μια άλλη πρόταση που έχω μάθει εγώ και νομίζω ότι είναι ανακαινώσιμη, είναι του κύριου Σπανουδάκη. Είναι ο άνθρωπος που είναι μπροστά, έχει ναυπηγεία, και είναι ο άνθρωπος που είναι μπροστά στην εταιρεία ProMarine, ο κύριος Σπανόπουλος. Υπήρχε μια επαφή με τον πρόεδρο του Εθνικού, αλλά ζήτησε μια παράταση κάποιες μέρες επιπλέον, γιατί είχε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις για να πάει στην Ολλανδία. Ωστόσο, το απάντησε βέβαια και ο κύριος Πατλάκας ότι δεν γίνεται να του δώσει παραπάνω μέρες, γιατί υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη πρόταση από τον κύριο Κουλούρη. Δόθηκαν οι κατάλληλες εξηγήσεις και έτσι απέσυρε το ενδιαφέρον του ο κύριος Σπανόπουλος. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι την ομάδα θα την τρέξει ο κύριος Δημήτρης Κουλούρης. Μαθαίνω ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις με κάποιους προπονητές από τον κύριο Κουλούρη, προκειμένου να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα μπει μπροστά για να αναλάβει την ομάδα. Δύο είναι τα ονόματα που γνωρίζω, και μάλιστα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν με την ομάδα ως παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα υπάρχουν και συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι λογικό αυτό. 3 Ιουλίου ο Εθνικός θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Και θα πρέπει ήδη οι άνθρωποι του Εθνικού να τρέξουν αρκετά πράγματα, γιατί θα πρέπει. Δεν υπάρχουν συμβόλαια από την περσινή σεζόν, δεν υπάρχουν παίχτες από την περσινή σεζόν. Θα πρέπει να χτίσει από το μηδέν ο κύριος Κουλούρης την ομάδα.

0: Σκουλούρη στην ομάδα. Θα πρέπει να βρει το ρόστερ, θα πρέπει να βρει προπονητές, θα πρέπει να βρει γήπεδα, θα πρέπει να βρει πάρα πολλά. Επόμενη αγωνιστική σεζόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μια ακόμα ειδεσούλα που αφορά εδώ στα δικά μας, τα του Πειραιά, από την Επιτροπή Υποδομών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Έχουν κληθεί οι εκπρόσωποι και οι προπονητές υποδομών των σωματείων της ΕΠΣ Πειραιά αύριο στις 5 στα γραφεία της Ένωσης για την αποτίμηση των πρωταθλημάτων υποδομών που έληξαν και ανταλλαγή απόψεων για τα πρωταθλήματα της νέας σεζόν με σκοπό την καλύτερη οργάνωσή τους και τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγή τους. Εγώ να πω το εξής, ότι για τα θέματα του Πειραιά θα υπάρξουν γενικά της Ένωσης πάρα πολλές τοποθετήσεις στο τέλος του μήνα. Είναι η τακτική γενική συνέλευση. Θα ακούσουμε τις απόψεις, θα ακουστούν οι απόψεις σωματείων, θα κάνει ένα απολογισμό η διοίκηση και βεβαίως θα μάθουμε και περισσότερα για το τι μέλη γενέστε με το θέμα των γραφείων του διοικητηρίου της Ένωσης στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Νης και Φιλίας. Ο Σταδίου Νης και Φιλίας που η αλήθεια είναι ότι αν μπει κάποιος στο εσωτερικό του ΣΕΒ δεν θυμίζει τίποτα το γήπεδο που πριν από μερικές ημέρες ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το τρόπιο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ξεκινάνε τα έργα έτσι ώστε το γήπεδο σε μερικούς μήνες να παραδοθεί χωρητικότητας περίπου 16-17.000 θεατών στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος, εντάξει, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, φέρνει παίκτες. Εκεί πέρα που πλέον έχει ενδιαφέρον, παιδιά, στο μπασκετικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Μουσικούλα, και ερχόμαστε να σας πούμε τι γίνεται με τον Ομπράντοβιτς.

0: Λοιπόν, τέλος Αταμάν στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού μετά το κάζο της φετινής σεζόν, γιατί περί κάζου πρόκειται, δηλαδή ανεξαρτήτως τώρα του παντοδυνού διαζυγίου και όλων των υπολείπων, ο Αταμάν ούτε το πρωτάθλημα πήρε και βεβαίως ούτε τον Παναθηναϊκό κατάφερε να οδηγεί έστω στο Final Four, το οποίο διοργάνωσε η EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αντί λοιπόν για τον Τούρκο και τώρα ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Εδώ και εβδομάδες η βουήξη, η πιάτσα, η ευρωπαϊκή στο μπάσκετ ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο Αταμάν το γνώριζε, γι' αυτό σε μία από τις συνεντεύξεις μετά τον δεύτερο νομίζω τελικό είχε μιλήσει για τα ελληνικά και σέρβικα μέσα τα οποία δημιουργούν προβλήματα και όλα τα υπόλοιπα, εννοούσε φυσικά και η σπόντα πήγαινε στο όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα οποία διαβάζουμε, μαθαίνουμε και ακούγονται γενικότερα στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ό,τι να γίνει θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, όπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται πλέον να ξαναεπιστρέψει εδώ στο ΟΑΚΑ για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ξανά στον πρωταθλητισμό, να τον οδηγήσει αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή και του έχει πάρει τα πρωτεία εντός συνόρων, έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγκα και βέβαια ο Ολυμπιακός με τις προσήκες που γίνονται νομίζω ότι κερδίζει και χρόνο αλλά και έδαφος σε σχέση με τον αιώνιο αντίπαλό του. Βέβαια τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πλέον το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν. Ο Καλάθης πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλάζει ουσιαστικά το στάτους εκβό και του ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι σε προχωρημένη ηλικία πλέον μπασκετικά, όμως μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ο Νίκ Καλάθης. Είναι ο Άρης, ο οποίος με τον Βασίλη Σπανούλη περνά σε άλλη πίστα. Εγώ πραγματικά περιμένω με μεγάλη αγωνία το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Θεωρώ και με την ΑΕΚ βέβαια πάντα σταθερή δύναμη τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι ίσως έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα της Basket League της τελευταίας δεκαετίας.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει δυναμώσει πάρα πολύ και ο Άρης, γιατί σίγουρα θα γίνουν δυνατές μεταγραφές, πήγε με κάποιες εγγυήσεις και ο Σπανούλης δεν πήγε απλά για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Ο Άρης σίγουρα θα έχουν κάνει κάποια συμφωνία για να ενισχυθεί πολύ η ομάδα του Άρη. Από την άλλη είναι και ο ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Καλάθη. Βέβαια είναι σε μια ηλικία ο Καλάθης που δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα στηρίζεται στο ΠΑΟΚ στο Καλάθη. Από την άλλη είναι πολύ έμπειρος παίκτης. Είναι και ο Τρινκέρι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο οποίος θα δώσει πάρα πολλά στον δικέφαλο του Βορρά. Μην ξεχνάμε και την ΑΕΚ, η οποία και αυτή έχει κάνει σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια. Θα βλέπουμε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ο Άρης με την έλευση του Σπανούλη θα είναι η ομάδα η οποία θα χτυπήσει το πρωτάθλημα ή ο ΠΑΟΚ, αλλά με την μακροπρόθεσμα σίγουρα και αυτοί θα θέλουν να μπουν πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού προκειμένου mm-hmm. κάποια στιγμή να καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή. Βέβαια, ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι μεγάλος στόχος δεν είναι μόνο εντός συνόρων και εκτός συνόρων και είναι θέλει η ομάδα να βρεθεί στην μεγάλη διοργάνωση. Φαντάζομαι την Ευρωλίγκα εννοούσε mm-hmm. ο Βασίλης Πανούλης. Μεγάλος στόχος είναι αυτός και για τον Άρη αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι μεγάλος στόχος και για τις δύο ομάδες προκειμένου να βρεθούν στην Ευρωλίγκα. Θέλω πραγματικά και εγώ με ιντριγκάρι να δω την φετινή σεζόν πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, τι μεταγραφές θα κάνουν οι δύο ομάδες προκειμένου να βλέπουμε ένα πρωτάθλημα το καλύτερο θα έλεγα εγώ στην Ευρώπη, που θα δυναμώσουν και οι δύο ομάδες αυτές, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι είπες για τον Ομπράντοβιτς mm-hmm. έτσι, ότι είναι από τους προπονητές που δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού. Αταμάν αποχαιρέτησε βέβαια την Ελλάδα. Είπε αρκετά ο Αταμάν, ευχαρίστησε την Ελλάδα, τον αδελφό ελληνικό λαό όπως είπε. για την αγάπη και την υποστήριξη που είχε. Είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media από το Ελευθέριος Βενιζέλος, χαιρέτησε την Ελλάδα. Okay, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ έχω κάποιες συστάσεις ό,τι αφορά την συμπεριφορά του και τον χαρακτήρα του, αυτό μικρή σημασία έχει. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η επόμενη μέρα. Ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα για τον Μπράντοβιτς. Περιμένουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό ραντεβού που θα έχει ο Μπράντοβιτς με τον Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα να φέρει τον Μπράντοβιτς πίσω στον Παναθηναϊκό. Το έχει πει, το έχει δηλώσει, το έχει δείξει ότι θέλει να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια και ο Μπράντοβιτς είναι πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας, κατά πόσο θα τα βρει με παίκτες στον Παναθηναϊκό όπως είναι ο Λούκας, ο Ναν. Θα έχει και αυτό μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι θα του προσφέρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, και θα του δώσει και τα κλειδιά που λέμε στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα γίνει serial αυτό, δεν νομίζω θα γίνει serial. Φαντάζομαι θα έχουμε εξελίξεις άμεσα τις επόμενες, μέχρι και την Παρασκευή θεωρώ θα έχουμε εξελίξεις, προκειμένου να δούμε αν τελικά θα έχουμε την πολύ μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς που κάνει κλικ στον κόσμο. Θέλει πολύ και ο κόσμος να έρθει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και να κλείσει φαντάζομαι την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι και 28, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε και μάλιστα συνεντευξούλα. Ξέρεις που θα σε πάω? Το μαγικό πανέμορφο νησί της Χίου.
1: Γιατί... Έχεις πάει ποτέ Χίου?
0: Έχω περάσει αρκετές φορές, πηγαίνοντας συνήθως για Μυτιλίνη σε κάποια. Δεν έχω κατέβει. Σε μια παραλία έχω πιάσει, στο στρατό καμιά απόβαση έκανα σε ένα παρμενίωνα. Μέχρι εκεί δεν έχω πάει. Δεν έχω πει.
1: Έχω φέρει αποστολή με ομάδα.
0: Τα καλύτερα. Έχω, πώς το λένε, πάρα πολλούς φίλους, με κορυφαίο βέβαια, τον Αείμνηστο, τον Αντώνη τον Πιλιαρό, ο οποίος τον θυμάμαι μια ζωή, να μας μιλάει για τυχείο και εγώ να μην έχω καταφέρει να πάω στη Χίο.
1: Λοιπόν, και πριν.
0: Και έχω πάρα πολλούς φίλους. Χιώτες.
1: Ναι, όχι, δεν έχω φίλους, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Έναν από αυτούς
1: έχει πολύ ωραίες παραλίες. Τέλος πάντων, θέλω να πω κάποια στιγμή μήνυμα του Μιχάλη του Μουσελή, του Ομπράντοβιτς, του αρέσουν πολύ οι μελιτζάνες. Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής, έχεις καταλάβει.
0: Δεν ξέρω. Τον λένε μελιτζάνα γιατί όταν φωνάζει στους παίχτες παίρνει αυτό το
1: κόκκινο. Α, κοκκινίζει!
0: Καλό. Αχ, βρεβαγγέλη.
1: Δεν το ξέρα, ρε φίλε, με συγχωρεί.
0: Ιούλος, πατάει play.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντά στο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντά στο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντά στο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς, στο καναλι 1, στο 94, όπου δεν ταξιδεύει το σήμα του πομπού μας. Ταξιδεύουμε διαδικτυακώς, δηλαδή μπορεί να μας ακούτε είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας, από το καναλι 1.gr, είτε από το live24.gr. Να πω κάτι τώρα, πολλοί θα έχετε δει το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει στη Web TV με Ζιωβάνι, με όλα αυτά τα οποία έγιναν χθες. 6.30 ώρα το απόγευμα ο Ζιωβάνι θα είναι στην πλατεία Κοραή.
1: Για ποιο λόγο?
0: Τίποτα,
1: υπογράψει η αυτόγραφα.
0: Όχι. Θα είναι έτσι φιλικά, με μια φιλική παρέα.
1: Τώρα, αλλά αυτό που είπες, καταλαβαίνεις ότι θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι πλατεία πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι μου έχουν στείλει μηνύματα, επειδή ήμουν χθες, που θα τον ξαναδούμε. Και λέω τώρα σε όλους, πλατεία Κοραή.
1: Να σου πω μια λίγα στιγμή που μου λες ότι θα πάει να χαλαρώσει ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Θα με κυνηγάει.
1: Εννοείται.
0: Είναι σαν να μην τα ακούσατε. Λοιπόν, θα πάμε στο πανέμορφο νησί της Χίου. Να συναντήσουμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης, τον coach της ομάδας πολυγυναικών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Ντόσκα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια πολλά.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Χθες συζητούσα εδώ πέρα με τα παιδιά, με τους συναδέλφους και έλεγα ο Γιώργος ήρθε το 2003 στον Ολυμπιακό, μια χρονιά μετά το ευρωπαϊκό του 2002 και κρέμασε ο σκουφάκι μια χρονιά μετά το ευρωπαϊκό, αν θυμάμαι καλά, το 18-17, δεν σταμάτησες?
2: Ναι, πριν το ευρωπαϊκό.
0: Πριν το ευρωπαϊκό, αυτό λέω. Ναι. Λέω, λες και στο χρώσαγε ρε παιδάκι, μην το χρώσαγες εσύ στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Όχι, τι έγινε, δουλέψατε και το...
2: Ναι, θα ήθελα να το έχω πάρει και σαν παίκτης, εντάξει. Δεν πειράζει, σαν προπονητής, καλά είναι νομίζω. Καλό είναι. Το συνέστημα είναι μοναδικό.
0: Δεν ξέρω αν είναι
2: αν το είχα πάρει σαν παίχτης. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αυτό το συνέστημα. Πάντως είναι μοναδικό το συνέστημα σαν προπονητής να κατακτάς το Champions League.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς είναι το άγχος, Γιώργο, σε ένα τελικό της Ευρώπης. Τι είναι καλύτερα, δηλαδή να σε απέξω ως προπονητής, να φωνάζεις, να κάνεις ή να μπαίνεις μέσα και να είσαι μέσα στην πισίνα. Αυτό δεν μπορώ να το...
2: Ναι, νομίζω καλύτερα να είσαι μέσα. Ναι. Είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου. Γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις. Ο προπονητής έχει πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Πρέπει να έχει έτοιμους 15 αθλητές. Οπότε το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο αγχωτικό. Mm-hmm. Από ότι ο παίκτης μπαίνει, έχει το ρόλο του, ακολουθεί το πλάνο του προπονητή.
0: Κοίτα. Ναι, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, η πίεση σίγουρα είναι μεγάλη, είτε είσαι παίκτης είτε είσαι προπονητής. Σίγουρα το άγχος, η πίεση, η επιθυμία όταν φτάνεις σε ένα τελικό να κατακτήσεις την κούπα είναι πολύ μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο πίσω και να φτάσουμε τη στιγμή του πολύ μεγάλου αγώνα κοντρά στην Φερεντσβάρος. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει τώρα που έχει πέσει και έχει κάτσει και λίγο η σκόνη και είσαστε πιο χαλαρός, με πιο καθαρό μυαλό? Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι είχε ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι που κατάφερε τελικά να σηκώσει την κούπα? Ήταν ότι η πολύ μεγάλη θέληση, η πολύ μεγάλη επιθυμία, δεν ξέρω, το μέταλλο του Ολυμπιακού?
2: Ναι, νομίζω όλα αυτά. Θεωρώ ότι από την αρχή του αγώνα μπήκαμε και δείξαμε ότι θα διεκδικήσουμε τον τίτλο, θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Απέναντι σε μια Φερεντσβάρος που φέτος, ξαναλέω, το έχω πει αρκετές φορές, φτιάχτηκε για να κερδίσει τα πάντα με ένα πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ, με τρομερές αθλήτριες παγκοσμίου βεληνικούς. Νομίζω από το πρώτο δευτερόλεπτο δείξαμε ότι είμαστε εκεί για να διεκδικήσουμε το μάτς, να είμαστε οι πρωταθλητές Ευρώπης. Και στη συνέχεια, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, νομίζω ότι δείξαμε τρομερά ψυχικά αποθέματα, τρομερή υπομονή, τρομερή ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να αντιδράσει όπως αντιδράσαμε εμείς. Εκεί έρχεται λίγο και αυτό που λέμε το μέταλλο του Ολυμπιακού και η νοοτροπία που έχει αυτή η ομάδα και οι αθλήτριες που απαρτίζουν αυτή την ομάδα. Αντιδράσαμε ιδανικά, έχοντας όχι μόνο απλά βρισκόμενοι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά έχοντας 2-3 όπλα μέσα στο στόμα, θα έλεγα εγώ. Αντιδράσαμε πάρα πολύ ψύχρεμα. Είχαμε 2 τελευταίες επιθέσεις που έπρεπε να είμαστε απόλυτοι, να πετύχουμε το απόλυτο. Το κάναμε και θεωρώ μετά και είχαμε και πάρα πολύ καλή ψυχολογία και σε συνδυασμό αυτό που λέμε, η προσωπικότητα και η ψυχραιμία των αθλητών στη διαδικασία των πέναλτι συν την Μπριτ που ήταν εκπληκτική, μας δώσανε το τρόπαιο.
0: Να πω λίγο για τη Φερεντσβάρος, γιατί πολλές φορές και η αξία του ηττημένου είναι ακόμα μεγαλύτερη δόξα στον νικητή και έχει περάσει τα σβηστά. Ίσως και ο κόσμος δεν ξέρει και δεν είναι και υποχρεωμένος μόνο να ξέρει. Εδώ πέρα, πολλές φορές, Γιώργο, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι και στο ανδρικό, πολλές φορές παραλείπουμε και εμείς από την πλευρά του τύπου να ασχολούμαστε με τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Είχε στο τέρμα την Kiss και την Nestlé. Έχει μέσα τη μεγάλη κυρία του ευρωπαϊκού πόλου, μία από τις σπουδαιότερες αθλήτριες που έχω γνωρίσει και έχω δει από κοντά, την Ρίτα την Κέστελη. Έχει την Μπέτα Ορτίθ. Τώρα πούμε για την Μπέτα Ορτίθ. Την Ντεβρίς, δηλαδή, μιλάμε για αθλήτριες οι οποίες πραγματικά είναι, συν την ελευθερία πλευρή του, την οποία την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι δηλαδή μια ομάδα, αυτού του οποίου ο Γιώργος πραγματικότητα την έστησαν για να πάει να πάρει το ευρωπαϊκό. Ήταν περίπου 120 δευτερόλεπτα πριν το λήξη της αναμέτρησης, δύο κόλλη μπροστά και καταφέρνει ο Ολυμπιακός και το, και το γυρνάει. Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια τεχνική ερώτηση. Στις τελευταίες επιθέσεις δεν αφήσατε καθόλου την Φερεντσβάρος να φτάσει στα 7 μέτρα και ουσιαστικά τις αναγκάσατε και πετάγανε την μπάλα στις γωνίες.
2: Ναι, έπρεπε να παίξουμε πρες, έπρεπε να πρεσάρουμε. Ξέραμε ότι δεν θα πάει η Φερεντσβάρος να ρισκάρει κάνοντας μια επίθεση να δεχτεί ένα γκολ στην κόντρα. Οπότε αποφασίσαμε να είναι πιεστική αμυνά μας σε πρες, ούτως ώστε να είμαστε όσο πιο κοντά στη δική μας επίθεση, να μην χάσουμε δευτερόλεπτα στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, να χάσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα δευτερόλεπτα. Να πάμε να παίξουμε μια στημένη επίθεση ώστε να το πιο γρήγορα μπορούμε. Αν έχουμε μια αποβολή όπως είχαμε, να πάρουμε και το τελευταίο time out μας και να σχεδιάσουμε μέσα αυτό το time out εκτός από τον παίχτη παραπάνω που είχαμε και την επόμενη επίθεσή μας.
0: Πήγαν όλα,
2: νομίζω ότι
0: τα έκαναν όλα.
2: Ναι, τα έκαναν όλα ακριβώς όπως τα είπαμε. Και το γκολ που βάζει η Στεφανία, το τελευταίο γκολ ήταν κάτι το οποίο το είχαμε δουλέψει αρκετά την προηγούμενη μέρα στην προπόνηση. Γνωρίζαμε ότι η Φερεντσβάρος έχει αδυναμία στα εξτρέμ, ότι οι παίχτες έτσι ανεβαίνουν πολύ κάνοντας μπλοκ στα ντεμή, στη θέση 2 για την επίθεσή μας. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Άμπη από το 2, το ήξερε, έδωσε την μπάλα στη Στεφανία. Είχε πλεονέκτημα Στεφανία, το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Είναι σπουδαία.
2: Γιατί στην άμυνα ήταν η Κέστελη, ναι, ήταν απάνω της Κέστελη. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε σαν να μην είναι τίποτα μπροστά της. Γι' αυτό επιμένω πολύ στο πόσο ψυχραιμία και τι ψυχικά αποθέματα έχουν αυτά τα κορίτσια. Γιατί, εντάξει, εμείς απ' έξω το βλέπουμε, αλλά όταν είσαι μέσα εκεί για διακούς παλμούς, το να πάρεις όλες τις αποφάσεις σωστά είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Και πόσο μάλλον μέσα στο νερό. Οπότε τα κάνω όλα τέλεια και ακόμα καλύτερα. Ναι. Και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Και μάλιστα στη τελευταία φάση, εκεί πέρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, τρία δευτερόλεπτα που βάζει τον γκολ αυτό η Στεφανία, είναι μια φάση στην οποία πολλές αθλήτριες το πόλο παίζεται καταρχάς στα πόδια. Δεν παίζεται ούτε στα χέρια ούτε στη μέση. Έχω ακούσει εκατοντάδες προπονητές να το λένε αυτό. Σωστό, δεν είναι, Γιώργο?
2: Λοιπόν, σωστό είναι. Ναι.
0: Όσο καλά πόδια και να έχεις, δηλαδή να κάνεις καλά ποδήλατο, πατήματα και όλα τα υπόλοιπα, το να είσαι τώρα τρία δευτερόλεπτα με τόσο ένταση και να μην σε βουλιάξουν με τίποτα και κάνει αυτή την περιστροφή και βάζει την μπάλα. Μπαίνει μάλλον με την μπάλα μέσα στην αιστεία. Είναι πολύ μεγάλη ενέργεια. Εντάξει, σίγουρα έχει και το DNA και της μαμάς και του Πέτρε. Τον Πέτρε έχει υπάρξει και συμπαίκτες. Αλλά νομίζω γενικότερα ο Ολυμπιακός τα έχει όλα. Γιατί, εντάξει, όσο καλός παίκτης και να είσαι, πρέπει να το λέει και η καρδούλα σου.
2: Ναι, συμφωνώ. Τώρα είναι αυτό που λέμε. Πολύ σημαντικές φάσεις. Κρίνονται από πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Η προσωπικότητα για μένα είναι πόσο τσαγανό έχεις, πόσο στολή ψυχή σου, τι καρδιά έχεις και πόσο ότι καταθέτεις αυτή μέσα στη πισίνα και δεις στα δύσκολα παιχνίδια, στα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Εκεί δείχνει ο κάθε αθλητής από τι είναι φτιαγμένος και εκεί δείχνει για την προσωπικότητά του. Νομίζω ότι τα κορίτσια το δείξαν αυτό.
1: Αυτό είναι και έργο προπονητή, έτσι, το πνευματικό κομμάτι σίγουρα το έχεις δουλέψει. Γιατί αυτό φαντάζομαι ότι είναι σε όλα τα αθλήματα ένας προπονητής πριν από ένα τελικό. Μεγάλο ρόλο δίνει στο ψυχικό κομμάτι και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε 10 μετόνο σε αυτό το κομμάτι, γιατί έδειξε ότι το ήθελε, το πάλεψε μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Και με δύο-τρεις φάσεις, οι οποίες. Εντάξει, είναι μια φάση του 10-10. Γίνεται ένα πέναλτι από αυτά τα οποία, ρε παιδάκι μου, θα το δίνει και ο προπονητής της Φερεντσβάρος. Δηλαδή, όπως και να το δω, Γιώργο, αυτή τη φάση δεν ξέρω τι μπορεί να είδαν. Δηλαδή, δεν είναι απλά. Το να χτυπήσει το χέρι στο πόλο δεν είναι κατά ανάγκη φάουλ ή πέναλτι. Είναι και η θέση που έχει ο παίκτη. Είναι η θέση που έχουν οι αμυντικοί. Mm-hmm. Για να ξεκαθαρίζουμε και λίγο του κανονισμού, γιατί εδώ πέρα μπερδευόμαστε με τα πέναλτι του ποδοσφαίρου, πόσο μάλλον με το πόλο. Αλλά αυτό είναι πέναλτι 1000%. Εκεί πέρα λοιπόν δεν δίνει το πέναλτι. Στη συνέχεια είναι που παίρνει αποβολή και φεύγει δύο γκολ μπροστά η Φερεντσβάρος. Σκέφτομαι και λέω, Γιώργο, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ακόμα και αδρική ομάδα, όταν έχει αυτό το. Σε βάρος της σφύριγμα, χάνει και δύο γκολ. Και πέρα που δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ψυχική δύναμη
1: έχει. Γιώργο, το πίστεψες εσύ ότι βλέπεις την ομάδα σου και έτσι όπως περιγράφει ο Λουκάς το σκηνικό στην περίπτωση αυτή, το πίστεψες ότι η ομάδα σου μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι?
2: Ναι, σίγουρα το πίστεψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πιστεύω. Πιστεύω πάρα πολύ στα κορίτσια. Είναι κάτι που έχουμε κάνει φέτος και άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που πάντα τους λέω είναι ότι όσο και να πηγαίνουν τα πράγματα στραβά, ό,τι και να συμβαίνει, εξαρτάται από εμάς το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πόσο θα αυξήσουμε τις πιθανότητες να έρθουν υπέρ μας. Αν εμείς απογοητευόμαστε, προφανώς οι πιθανότητες ελαχιστοποιούνται. Αν εμείς όμως συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να είμαστε αποφασιστικοί και να πιστεύουμε πραγματικά στην ομάδα μας και στον εαυτό μας, τότε προφανέστατα οι πιθανότητες αυξάνονται και πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν το δουλεύουμε και εμείς απ' έξω σαν προπονητές και το staff, το δουλεύει πάρα πολύ αυτό, αλλά το έχουν και τα κορίτσια από μόνα τους. Δηλαδή σε ένα βαθμό γίνεται δουλειά απ' έξω, αλλά σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό το έχει και κάθε μία σαν προσωπικότητα. Και είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο, δεν μπορεί να το συναντήσει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2-3 αθλητές που ναι, έχουν πίστη, δεν τα παρατάνε. Στη συγκεκριμένη ομάδα είναι παραπάνω ο αριθμός. Δηλαδή, τα περισσότερα κορίτσια, αν όχι όλα, έχουν αυτή την προσωπικότητα, το έχουν από μέσα τους να μην το παρατάνε. Προφανώς χρειάζονται ένα μπουστάρισμα απ' έξω, γιατί η εικόνα των εμάς που καθόμαστε έξω στον πάγκο όλων είναι πολύ σημαντική για τους αθλητές που συμμετέχουν μέσα. Δηλαδή, όταν βλέπουν κάποιον να απογοητεύεται απ' έξω, σίγουρα απογοητεύονται και πιο εύκολα. Νομίζω ότι στο δικό μου λεξιλόγιο η λέξη απογοήτευση δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό έχει περάσει στα κορίτσια. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τα λάθη τους, όταν τα λάθη αυτά γίνονται καταβάλλοντας προσπάθεια. Mm-hmm. Και η προσπάθεια σίγουρα μπορείς να καταβάλεις προσπάθεια μόνο αν δεν απογοητεύεσαι.
0: Θα σε ρωτήσουμε, νομίζω ότι αυτό θα είναι ναι, το τερματοφύλακα. Ναι. Για την αλλαγή της Ιωάννας με την Φαν Ντόμπελστιν. Το έχει ξανακάνει και στους τελικούς με τη Βουλιαγμένη, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το είδαμε πρώτη φορά.
1: Αλλά ξέρετε, δεν είναι ρίσκο. Εντάξει, εγώ
0: αλλά σε ένα τελικό τώρα, Champions League Respect, Γιώργο, δεν ξέρω αν θα, πόσοι προπονητές θα το έκαναν.
2: Ναι, εντάξει. Σίγουρα η Ιωάννα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, γιατί ήταν καταπληκτική η Ιωάννα. Να τη πιστώσουμε το γεγονός ότι ειδικά εκεί πέρα που η Φερεντσβάρος είχε πάρει τα πάνω της, η Ιωάννα με τη βοήθεια της άμυνας, γιατί και αυτό έχει σημασία, είχε κατεβάσει ρολά.
2: Σίγουρα. Ναι, νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι είναι σε όλο αυτό που λέμε ότι υπάρχει μια πίστη αλληλένδετη στην ομάδα. Δηλαδή, όσο εγώ πιστεύω στην Ιωάννα, το ίδιο πιστεύει και εκείνη σε μένα, σαν προπονητής. Οπότε ήξερα ότι θα είναι ok με τη δική μου απόφαση. Mm-hmm. Θα ήταν κάτι που θα το στήριζε. Ό,τι και να γινόταν, δεν θα τη κακοφαινόταν, ας πούμε, καθόλου. Απ' την άλλη, η Μπρίτ έχει μια τρομερή ψυχολογία στο κομμάτι των πέναλτι. Δεν χρειάζεται να μπει να κάνει καν ζέσταμα. Μπήκε απευθείας μέσα στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν έτοιμη. Το μόνο που με ρώτησε, ας πούμε, μου λέει τι να κάνω, τη λέω μπες και πάρε το παιχνίδι. Ήταν έτοιμη ψυχολογικά, εγώ το ήξερα, γιατί τη ξέρω την Μπρίτ. Μπήκε, έκανε 3-3, νομίζω εκπληκτικό. Οπότε θεωρώ ότι η ψυχολογία που έχει το συγκεκριμένο αθλήτρια, ειδικά για τη διαδικασία των πέναλτι, είναι κάτι μοναδικό. Το αξιοποίησαμε και πήγαν όλα καλά.
1: Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί ξέρεις, δεν βλέπεις πολύ συχνά, ρε παιδί μου, σε εκτός έδρας παιχνίδια στη Μάλτα τώρα να βρεθούν τόσοι φίλοι του Ολυμπιακού και να βοηθήσουν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνατε. Νομίζω ότι ήταν ο 8ος παίχτης της ομάδας, δεν είναι?
2: Σίγουρα, 100%. Πάντα είναι. Πόσο μάλλον τώρα όταν παίζεις ένα Final Four Champions League και εκτός Ελλάδος και βλέπεις τόσους πολλούς κόσμους να είναι εκεί για να στηρίξει. Πάρα πολύ σημαντικό για μας, πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια, τους δίνει τρομερή όθηση. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε έτσι να τους κάνουμε ευτυχισμένους και αυτούς που ήρθαν και μας υποστήριξαν από κοντά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα προφανώς στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι είναι μοναδικό το συνέστημα να πέσει σε μια ξένη χώρα και να έχει τόσο πολύ κόσμο και ουσιαστικά το γήπεδο να είναι σαν να πέσει στο Παπαστράτιο.
0: Γιώργο, προπονητικά, από ποιον είσαι επηρεασμένος από όλους όσοι σε κόουτσαραν τα χρόνια που έπαιζες πόλο και έχεις περάσει με αρκετά μεγάλα ονόματα της υδατοσφαίρησης?
2: Ναι, νομίζω ότι από όλους λίγο πολύ έχω πάρει κάποια στοιχεία. Τώρα επειδή το άθλημα γενικότερα από τότε που έπαιζα εγώ έχει εξελιχθεί αρκετά, προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνομαι και εγώ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έχω στοιχεία και από τον Γκαμπάνια και από τον Μπάτερο και από τον Βλάχο. Από όλους θα έλεγα ότι έχω πάρει στοιχεία, από τον Ντράγκα, τον Άντριτς. Δηλαδή εντάξει, εμπειρίες που αποκτάς σαν παίχτης προφανώς επηρεάζεσαι. Δεν μπορώ να πω όμως ότι έχω συγκεκριμένα πράγματα που παίρνω από τον καθένα. Δηλαδή βάζω το δικό μου
0: χαρακτήρα. Καλά, αλλά και το άθλημα δηλαδή. Θυμάμαι το άθλημα όταν το είδα πρώτη φορά που μπορούσαν να κάνουν μπλοκ παραδείγματος χάρη και με τα δύο χέρια. Τώρα σε λίγο θα παίζεται η επίθεση στα 15 δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Οπότε λίγο πολύ προσπαθώ και εγώ να βάλω το δικό μου χαρακτήρα, τα δικά μου στοιχεία, αυτά που εγώ σαν παίχτης ένιωθα ότι μου λείπουν από τους προπονητές που είχα. Προσπαθώ να τα προσθέσω, ας πούμε, στο δικό μου μοντέλο έτσι προπονητικής που έχω στο μυαλό μου. Και κυρίως αυτό που εγώ προσπαθώ είναι ότι, και θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τους αθλητές να νιώθουν ότι ο προπονητής και οι αθλητές δεν υπάρχει μια σχέση δικτάτορα με τους υπόλοιπους. Είμαστε μαζί, από κοινού αποφασίζουμε για πράγματα, από κοινού δουλεύουμε, η στόχη είναι κοινή, δεν είμαι ξεχωριστό εγώ κομμάτι, ούτε είμαι εκεί για να διατάζω και να κάνουν. Προφανώς ο ρόλος του προπονητή είναι ένας ρόλος ο οποίος πρέπει να δίνει το πλάνο, αλλά ένα πλάνο που θα είναι κατανοητό και αποδεκτό από τους παίχτες, ούτως ώστε να μπορούν να το κάνουν, να είναι ευχαριστημένοι από αυτό όσο περισσότερο γίνεται, για να παίρνουμε και το καλύτερο αυτό από τον κάθε παίκτη ξεχωριστά.
0: Μου είπες προχθές on camera για τη Web TV του Καναλιού 1 ότι η ομάδα είναι έτοιμη και για την επόμενη σεζόν. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, αλλά περιμένουμε έτσι. Θα είναι μακρύ το καλοκαίρι μεταγραφικό ή θα τσακμπάμ, θα είσαστε έτοιμοι?
2: Όχι. Αυτό που σου είπα, Λουκά, είναι ότι έχει κλείσει το ρόστερ. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι. Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οπότε δεν θα είναι καθόλου μακρύ το καλοκαίρι. Ο βασικός κορμός είναι ίδιος, θα τα δείτε, σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται οι ανακοινώσεις. Είμαστε έτοιμοι, έχει κλείσει η ομάδα. Είναι μια ομάδα που την έχουμε ετοιμάσει αρκετό καιρό πριν φύγουμε για το Final Four. Και θα είναι σίγουρα αρκετά καλύτερη από τη φετινή ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, και σίγουρα οι στόχοι δεν σταματάνε εδώ. Έτσι κι αλλιώς ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Χρόνια τώρα, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά για την ελληνική υδατοσφαίριση. Πάντα ο πήχης είναι ψηλά και οι στόχοι υψηλή. Έβλεπα πριν από λίγο ότι ορίστηκε και ο αγώνας για το Super Cup. Θα αντιμετωπίσετε την Ισπανική Καταλούνια. Καταλούνια, έτσι, τον Οκτώβριο. 3 Οκτωβρίου.
2: Είναι
1: το Ευρωπαϊκό Super Cup γυναικών.
0: Θα το πω εγώ τώρα. Εντάξει, εγώ σέβομαι και το ξέρετε όλοι και με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και με σένα, Βαγγέλη. Σέβομαι όλες τις ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι το grand favori για αυτό το Super Cup.
1: Ναι. Είναι η νικήτρια του Euro Cup. Έτσι, ναι. Φαντάζομαι είναι μια διοργάνωση χαμηλότερη.
0: Ναι, αλλά απλώς είναι στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτό θα χρειαστεί προσοχή. Πώς είναι φορμα. Και βέβαια έχει το εξής καλό φέτος. Καλό θα ήταν να ήταν τα κορίτσια στην τελική φάση του World League, αλλά δεν υπάρχει κατά καλό καιρό θα πάρουν ανάσες, γιατί είναι κάποια κορίτσια τα οποία έχουν παίξει αδιάκοπα, δηλαδή μέχρι και στα ηλικιακά με τις εθνικές τα προηγούμενα καλοκαίρια.
2: Ισχύει, είναι ευκαιρία φέτος. Εντάξει, έχουν στεναχωρηθεί και τα κορίτσια έχουν στεναχωρηθεί που δεν συμμετέχουν στη τελική φάση του World Cup. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία λίγο να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες και ψυχικά και σωματικά. Το έχουν ανάγκη γιατί, όπως είπες, έχουν πάρα πολλά χρόνια να ξεκουραστούν λιγάκι. Οπότε να πάρουν τον χρόνο, να απολαύσουν λιγάκι το καλοκαίρι τους μετά από μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά, αλλά πάρα πολύ επιτυχημένη, να γεμίσουν ψυχολογία και σωματική έτσι, χαλαρότητα, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας, να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε ξανά όλα τα τρόπαια.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι είναι στοιχείο, αύριο θα είναι εδώ, πως σύσσωμο του τμήμα, όλες οι πρωταθλήτρες Ευρώπης.
1: Για την αδερφή ομάδα του Ολυμπιακού δεν ρώτησες,
0: παρότι
1: και αυτοί καταφέρουν να φτάσουν στο Final Four, κάτι δεν πήγε καλά.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν μπορείς να δεις τι ακριβώς δεν πήγε καλά, σε αντίθετα βέβαια με την γενική ομάδα, στους άντρες.
2: Ναι, νομίζω ότι οι άντρες, εντάξει, οι ισορροπίες εκεί είναι πάρα πολύ λεπτές. Μπορώ να πω ότι δεν πήγε καλά το ξεκίνημα με τη ΔΕΚΟ. Okay. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι απέναντι σε μια τόσο δυνατή ΔΕΚΟ και έχει 8 στα 9 επιθέσεις το πρώτο 8 λεπτό, νομίζω ότι κάπου εκεί δείχνει ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Θεωρώ ότι ξέρω πολύ καλά ότι τα παιδιά το θέλαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαμε καλά στην άμυνα. Το αμυντικό μας κομμάτι δεν ήταν τόσο συμπαγή, ίσως θα μπορούσε να ήταν. Με αποτέλεσμα, όταν δείχνει τόσα πολλά γκολ στην άμυνα, κάπως να είσαι καταδικασμένος απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι το αμυντικό μας κομμάτι δεν είναι καλό.
0: Αύριο ραντεβού στις 5 ώρα να πούμε ότι ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μοράλης, θα σας ετοιμήσει, θα σας βραβεύσει. Οπότε θα σας δούμε ξανά από κοντά στο επιβληματικό μας δημοτικό θέατρο.
1: Πάντα επιτυχίες.
0: Πάντα επιτυχίες, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά σε μια συζήτηση. Σε φόρη τη λέξη μπορούσαμε να ρωτήσουμε 1.000 πράγματα ακόμα.
1: Αύριο τι ώρα είναι?
0: Είναι 5 ώρα το απόγευμα στο ώρες. Δημοτικό Θέατρο και αμέσως μετά πάνω, αύριο το Δημοτικό Θέατρο έχει τη τιμητική του. Ναι. 5 ώρα ο Δήμος Πειραιά τιμά την πρωταθλήτρια ομάδα πολυγυναικών του Ολυμπιακού, της πρωταθλήτρια Ευρώπης, και 7 η ώρα έχουμε και τα γένεια του Καμαρινιού της Αλίκης από το κανάλι 1 και τον Παναγιώτη Φίτρα.
1: Δεν είναι και η πιταγή εκεί αύριο?
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Εσύ θα τη δώσεις?
0: Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού.
1: Αυτό ήθελα να μου πεις.
0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 4 είναι το κανάλι 1. Ήταν ο Βαγγέλης Χατζηκοστάτης και ο Λουκάς Ιωαννόπουλος στα μικρόφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του Νίκου Σιφάκη. Στη κονσόλα του ήχου. Είσαι εδώ, Ιούλιε. Γιατί νομίζω ότι θα πήγαινες, πώς το λένε, να πάρεις...
3: Γύρισε,
0: το πήρες του, το πήρες του διαρκεία σου. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εμείς σας αποχαιρετούμε. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 2:30. Τι μέρα είναι σήμερα?
3: Τρίτη.
0: Τι έχουμε μετά τις 4?
3: Εμοδοσία.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: Και έχει δίκιο ο Ιούλιος. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε δελτιάκι ειδήσεων. Γιατί είναι σε εξέλιξη η αιμοδοσία. Πού πάμε χωρίς αιμοδοσία? Και είναι η τελευταία μας αναφορά, γιατί ούτως ή άλλως στις 7 ολοκληρώνεται όλο αυτό, όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει lifesaver, παίρνοντας από το δημοτικό μας θέατρο μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι μια δράση της All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Παναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει από τις 9 το πρωί. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει 15 λεπτά από το χρόνο τους, όλα αυτά σε συνεργασία της All Win Care με τον οργανισμό Bloody και το Choose Life, αλλά και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δίνουμε αίμα και γραφόμαστε δότες μελού των οστών. Τώρα μπορώ να φύγω, να πάω να δώσω κι εγώ αίμα. Πάω στο Δημοτικό Θέατρο, αυτή είναι η αλήθεια. Και καλό σας απόγευμα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4

Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στον ήχο σήμερα μαζί μας η Κατερίνα Κοκαλίδου. Και κάνουμε έναρξη για σήμερα στα κινηματογραφικά μας όνειρα από μια μεγάλη εμπορική επιτυχία του 2015. Μια κατά βάση ερωτική ταινία, οι 50 αποχρώσεις του Γκρι. Βασισμένο στο μότο μυθόρμα της C.L. James. Ντάκοτα Τζόνσον και Τζέιμ Τζόρνταν σε μια ιστορία πάθους, έρωτα, με χρώματα αυτού που λέμε soft πορνό. Μια ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου στις 11 Φεβρουαρίου του 2015.

Μια ταινία που ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες, παγκοσμίως επέφερε πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια. Και κατατομήθηκε άγρια από τους κριτικούς της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας. Το κοινό όμως παγκοσμίως δεν άκουσε για ακόμα μία φορά τους κριτικούς. Και έτσι έκαναν το απόλυτο sold out το φιλμ το συγκεκριμένο. 50 αποχρώσεις του πήρε λοιπόν. Μουσική Ντάνι Έλφμαν. Και στο soundtrack της ταινίας, πέρα από την πρωτότυπη μουσική του Ντάνι Έλφμαν, είχαμε και πολύ γνωστά αγαπημένα τραγούδια εκείνης εποχής αλλά και παλιότερων εποχών. Frank Sinatra, Witchcraft, όπως ακουγόταν στις 50 αποχρώσεις του Grey.

Ακούμε μουσικές και τραγούδια από το soundtrack της ταινίας «Οι 50 αποχρώσεις του Κρήτου» 2015. Μια ταινία που αποτέλεσε μια μεγάλη εμπορική επιτυχία για εκείνη τη χρονιά, με κριτικές από αρνητικές έως και μέτριες. Μια από τις καλύτερες κριτικές που μπορώ να διαβάσω αυτή τη στιγμή είναι από τη βρετανική εφημερίδα Guardian, όπου έδωσε ένα αστέρι στα 5, αποκαλώντας την ταινία ως η πιο αγνή, καλέστη και softcore απεικόνιση του σαδομασοχισμού στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά με ερμηνείες σαπουνόπερας. Μένουμε στο soundtrack του 50 αποχρώσεις του Γκρι, I Put a Spell on You, Annie Lennox.

Μένουμε για λίγο ακόμα για ένα τελευταίο τραγούδι από το soundtrack της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι του 2015. Έτσι, για λόγους ιστορικούς, να διαβάσουμε ακόμα μία κριτική από το Entertainment Weekly. Ο κριτικός λοιπόν υπογραμμίζει ότι αυτός ο απόλυτα ψυχολογικός τρόπος να καταναλώσεις τον ερωτισμό προτείνει ότι η ταινία θα λειτουργήσει καλύτερα ως οικιακή ψυχαγωγία, με ό,τι αστεράκια μπορεί να βάλετε σε αυτή την φράση, όταν ο κάθε θεατής μπορεί να προσπεράσει τον μπλα μπλα για το πόσο καλά ο Κρίστιαν αν παίζει πιάνο και απλώς πατήσει παύση πάνω στη φευγαλαία εικόνα του Τζέιμις Ντόρνταν χωρίς το παντελόνι του. Beyoncé, Beyoncé, Crazy in Love από τις 50 αποχωρήσεις του Γκρι του 2015. Πάντα εδώ στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά και στην εκπομπή Grow Plan. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει ένα ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. So crazy, my baby. Crazy Love, Beyoncé, 50 αποχρώσεις του Γκρι 2015 στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου.

Να μείνουμε για λίγο στο ερετικό κλίμα από ερωτικές ταινίες και από ερετικά τραγούδια και να πάμε αρκετά χρόνια πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 βγαίνει για πρώτη φορά δισκογραφικά ένα τραγούδι που έμενε να γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις, έμενε να καθορίσει την soft core pop ερωτική κουλτούρα της δεκαετίας του 60 και του 70. Και υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο Σερζ Γκένσμπουργκ, ένας Γάλλος τραγουδοποιός, ηθοποιός, συνθέτης και σκηνοθέτης, που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γαλλικής pop μουσικής. Ήταν γνωστός για τις συχνά προκλητικές κυκλοφορίες του, που προκάλεσαν αναταραχή στη Γαλλία, διχάζοντας πάντα την κοινή γνώμη σήμερα. Το ποικίλο μουσικό στυλ του και ιδιαιτερότητά του τον έχουν κατατάξει σε έναν από τους πιο επιδραστικούς δημοφιλείς μουσικούς στον κόσμο του περασμένου αιώνα. Ο Σερζ Γκένσμπουργκ, λοιπόν, το 1967 γράφει για τον τότε του μεγάλο έρωτα, την Πρεζίτη Μπαρντό, ένα από τα πιο διάσημα ερωτικά κομμάτια, το «Ζετέ μου αμπλά», συγχωρήστε μου τα γαλλικά. Το κομμάτι εκείνο ηχογραφήθηκε, αλλά όταν έγινε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει, ο τότε σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό έκανε διάφορα θέμητα και αθέμητα για να μην κυκλοφορήσει, φυσικά ζήλευε. Έτσι, ο Σερζ Γκένσμπουργκ, δύο χρόνια μετά, το κυκλοφόρησε με την τότε σύντροφό του Τζέιν Μπίρκιν και ένα ακούσιμο αποτέλεσμα εκείνης της δισκογραφικής δουλειάς που έγινε νούμερο ένα στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο, φυσικά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. J'étais moi en plat, Serge Gainsbourg, Jane Birkin.

Σερτζ Γκενμπούρ και Τζέιν Μπίρκιν στο ZM, Moan on Pla. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες από το 1969 που δισκογραφήθηκε, όσο με τεράστια επιτυχία. Το τραγούδι σε αυτήν την εκδοχή ακούστηκε στην ταινία του 1976 με τον ίδιο τίτλο. Μια ταινία που ήταν η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Σερτζ Γκενμπούρ, με πρωταγωνίστρια φυσικά τη Τζέιν Μπίρκιν. Όπως ακούστηκαν και άλλα τραγούδια, θα επανέλθουμε σε αυτήν την ταινία. Να μείνουμε τώρα στην πρώτη εκδοχή που είναι λιγότερο γνωστή του συγκεκριμένου τραγουδιού με την Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1967 και έμεινε για πολλά χρόνια ανέκδοτο.

Ζήτε, μου άνομπλη, Σερ Τζέιν Μπουρ και Μπριζίτ Μπαρντό στην πρώτη εκδοχή του τραγουδίου. Ακούσαμε και δεύτερη εκδοχή που είναι η πολύ πιο γνωστή. Ένα τραγούδι που είπαμε έγινε τεράστια επιτυχία στο νούμερο στα τσάρτς σε Ευρώπη και Αμερική. Αν και σε πολλές χώρες απαγορεύτηκε λόγω του έντονα σεξουαλικού περιεχομένου του. Η συνεργασία του Σερ Τζέιν Μπουρ με την Τζέιν Μπίρκιν είχε ξεκινήσει το 1967 όταν η Τζέιν Μπίρκιν πρωταγωνιστούσε στο γαλλικό φιλμ Slogan. Ο Σερζ Τζέιν Μπουρ έγραφε τη μουσική. Να ακούσουμε ένα από τα μουσικά θέματα του Σερζ Τζέιν Μπουρ από εκείνη την ταινία Slogan 1967.

Θα κλείσουμε την αναφορά μας στο Serge Gainsbourg, μια ιδιότυπη μορφή, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερος, που καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος τόσο στη Γαλλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως σήμερα έχει γίνει πια ένα από τα πιο αγαπημένα δημόσια πρόσωπα της Γαλλίας, με ένα θανατικό καρτ κοινό σε όλο τον κόσμο. Είπαμε ότι το Je t'aime mon ampli, που είναι από τα πιο διάσημα τραγούδια, βγήκε το 1969, είχε κάνει την πρώτη εκδοχή το 1967 με την Brigitte Bardot, και το 1976 ακούστηκε και στην ταινία που ήταν η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Gainsbourg, στην ταινία με τον ίδιο τίτλο, Je t'aime mon ampli, πρωταγωνίστρια Jane Birkin. Από εκείνη την ταινία ακούμε το Lana Moore. Το 1976, Lana Moore, Serge Gainsbourg. Τίτλος ταινία Je t'aime mon ampli. Με τη Jane Birkin να τραγουδάει και το μόνιμο κομμάτι. Πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, Agroplan λέγεται η κουμπή. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης μέσα από μουσικές και τραγούδια. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρίγα, στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου.

1976 λοιπόν, από την ταινία το ZM One Plea, Jane Birkin πρωταγωνίστρια, Jean Gainsbourg ο συνθέτης και ο σκηνοθέτης. Να μείνουμε στο ερωτικό κλίμα εκείνης της δεκαετίας και να έρθουμε στο 1974, όπου ήταν μια δεκαετία όπου η σεξουαλική απελευθέρωση των 80s, των 60s μάλλον, έπρεπε να εκφραστεί κάποια στιγμή και στο σινεμά. Οι λάτρεις του εσουσιασμού, οι Γάλλοι, ήταν αυτοί που έσπασαν τα κινηματογραφικά ταμπού και παρά τις απαγορεύσεις, το softcore πορνό του Ζιστ Ζακέν, η Εμμανουέλα, το 1974, φρόντισε να κάνει κατανοητό στους πάντες ότι στην οθόνη όλα επιτρέπονται. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. 1974, μια τεράστια εμπορική επιτυχία, Εμμανουέλα. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Μια ταινία που μέσα από αυτό το ένα softcore πορνό χτύπησε τη σεμνοτυφία και την παροχημένη ηθικολογία. Ταυτόχρονα η πρόσφατα εκλειπούσα Ολλανδή καλονή Σίλβια Κριστέλ έγινε τελείως αναπάντηχα χάρη σε ένα sex movie, πρωταγωνίστριες αντρικές φαντασιώσεις μιας ολόκληρης εποχής.

1974 λοιπόν, Εμμανουέλα, τεράστια εμπορική επιτυχία που όπως είναι γνωστό έκανε άπειρες συνέχειες, νομίζω τουλάχιστον 10 συνέχειες με διαφορετικές ιστορίες. Να μείνουμε στην δεκαετία, να μείνουμε στα μονοπάτια του έρωτα, έστω και από τις σκοτεινές πλευρές του. Το 1972 ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι παρουσιάζει μια από τις σημαντικότερες ταινίες δεκαετίας του 70, μια ταινία από κρεβατή ανάμεσα στις συνθήκες του έρωτα και του θανάτου, στις φαντασιώσεις, στα ανθρώπινα πάθη. Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Μαρλόν Μπράντο.

Γκάντο Μπαρνιέρι υπογράφει ένα από τα πιο γνωστά κινηματογραφικά θέματα όλων των εποχών για το αριστούργημα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, τελευταίο τάγκο στο Παρίσι.

Να μείνουμε στο αριστουργηματικό τελευταίο Ταγκός Παρίσι του Μπερνάρντο Μπερτολούθι, στην μουσική του Γκάντο Μπαρμπιέρι, σε μια ακόμα εκδοχή της, όπως υπήρχε μέσα στο soundtrack της ταινίας του 1972. Last Tango in Paris, 1972, Γκάντο Μπαρμπιέρι στη μουσική, σε μια ταινία που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Μια ταινία που επενέθηκε, που επικρίθηκε κυρίως για τις ιδιαίτερα τολμηρές σκηνές ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, τον Μάρλον Μπράντο και την νεαρή τότε Μαρία Σνάιντερ, με τον Μπερνάρντο Μπερτολούθι να πατάει πάνω στη βασική θεωρία του Φρόιντ ότι ο έρωτας και ο θάνατος αποτελούν δύο βασικές ανθρώπινες ενορμήσεις. Και έτσι ο Μπερνάρντο Μπερτολούθι φροντίζει να χτίσει πάνω σε αυτή τη θεωρία μια από τις πιο ορμητικές ερωτικές ιστορίες που είδαμε ποτέ στο σινεμά. Ο ανήμπορος να ξεπεράσει την αυτοκτονία της γυναίκας του Μάρλον Μπράντο, ο οποίος καταθέτει μια από τις ωραιότερες ερμηνείες στο σινεμά, και η φιλίδωνη και ενάρκησος νεαρή Μαρία Σνάιντερ επιστρατεύουν τη δύναμη της σάρκας για να βρουν την αλήθεια. Το σεξουαλικό τελείριο και η απόλυτη ειδονή, μοναδικά εκφρασμένα στην οθόνη από τον Μπερτολούθι, φέρνουν τους δύο ήρωες σε επαφή με την πραγματικότητα, η οποία είναι αναπόφευκτα τραυματική.

Έχουμε μπει στο χώρο και στον χώρο του ταγκό. Το ταγκό επικράτησε σε πάρα πολλές στιγμές της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Θα μας δοθεί η ευκαιρία συνέχεια να μείνουμε σε κάποιες από αυτές τις μαγικές στιγμές. Ένωση είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από το παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Τον ήχο για σήμερα φροντίζει η Κατερίνα Κοκαλίδου.

0: Να μείνουμε στο μαγικό χώρο, το τάγκο. Και από το τελευταίο τάγκο στο Παρίσι του 1972 και από το αριστούργημα του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, να περάσουμε στο Il Tango de Roxane.
1: We have a dance.
0: Από το Moulin Rouge.
1: In the brothels of Buenos Aires.
0: Ένα από τα ωραίτερα musical των τελευταίων ετών.
1: Tells the story.
0: Πάμε τάγκο.
1: Prostitution.

the man who falls in love with her.

El Tango de Roxanne. Να μείνουμε λίγο στο χώρο του τάγκο, να φύγουμε από τον κινηματογράφο και το Moulin Rouge και να πάμε στο θέατρο, Αθηναϊκό Θέατρο 2008. Ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου υπογράφουν την αστυνομική κωμωδία. Μπλέχτηκα. Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας, που παίχτηκε από το θίασο της Κάτιας Δανδουλάκη για δύο σεζόν στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Πρωταγωνιστούσαν η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Γιώργος Μαρίνος και ο Κώστας Σπυρόπουλος, ανάμεσα σε πολλούς άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους. Τη μουσική και τραγούδια υπέγραφε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ένα από τα τραγούδια εκείνης παράστασης ερμηνευόταν από την Κατιάνα Μπαλανίκα και ήταν το τάγκο της Κατιάνας.

0: Δεν υπάρχω.
1: Ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα στο Ταγκό της Κατιάνας από την αστυνομική κομμωδία των Αλέξανδρου Ρίγα Δημήτρη Αποστόλου. Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας, που παίχτηκε από το θέατρο της Κάτια Δανδουλάκη το 2008 στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Θα κλείσουμε για σήμερα την κινηματογραφική, θεατρική και τηλεοπτική μας ώρα. Θα κλείσουμε για σήμερα τον Γκρόπλαν με ένα τραγούδι που θα κλείσει τον κύκλο των Ταγκό στον κινηματογράφο και το θέατρο. Και θα πάμε φυσικά στο Άρωμα Γυναίκας, σε μια ταινία που έδωσε την ευκαιρία στον Αλ Πατσίνο να παρουσιάσει μια εξαιρετική ερμηνεία και να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ερμηνείας σε πρώτο ανδρικό ρόλο. Με το Άρωμα Γυναίκας λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε και το διάσημο ταγκό Πορούνα Καμπέζα του Κάρλος Γκαντέλ και την πασίγνωστη σκηνή του ταγκό με τον Αλ Πατσίνο και την Γκαμπριέλα Νουάρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Με τους Ροξέτ και μία από τις μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 90 ανοίξαμε την απόψινη rock zone It Must Have Been Love από το soundtrack της ταινίας Pretty Woman, ένα κομμάτι που σαν σήμερα το 1990 ήταν νούμερο 1 στην Αμερική και μάλιστα θα έμενε εκεί για 2 εβδομάδες, το τρίτο νούμερο 1 των Σουηδών στην Αμερική. Ένα κομμάτι που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Βρετανία. 7 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Rock Zone, είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 στο γνωστό μας ραντεβού. Αυτές τις 2 πρώτες ώρες της Rock Zone's, απόψε Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Δημήτρης Αντωνόπουλος στο δεύτερο μέρος, λίγο αργότερα. Παρέα μας το All Win Care που σήμερα διοργανώνει στον Πειραιά. Μια σημαντική πρωτοβουλία, δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver. Πάρε το μετρό, κατέβασε στάση Δημοτικό Θέατρο. Σήμερα, απόψε, μέχρι τις 7 το απόγευμα, σε ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό, για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μήλου των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care και από τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. Η αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελίων των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Όλα πολύ εύκολα. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All One Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μπορεί να ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από το παρελθόν. Θα πάμε όμως σε νέες κυκλοφορίες και ξεκινάμε από 2 pop album που διάλεξα από τα 200 καλύτερα στην Αμερική αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τον Niall Horan που προηγούμενα ήταν στους One Direction από το 2016 και μετά solo καριέρα. Νέο album Dinner Party αυτή την εβδομάδα φιγουράρει το νέο του album, νέα είσοδο στο νούμερο 7 στην Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι. Νέα πράγματα, σπουδαία κομμάτια από το παρελθόν, μέχρι τις 7.

Αυτό ήταν ο Νάιλ Χόραν, Dinner Party από το μόνιμο νέο του άλμπουμ νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα, νέα είσοδος στην Αμερική. Πολύ καλύτερα, στο νούμερο 5, ο Malcolm Todd με το Do That Again.

17 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1, 90,4 Rock Zone. Παντάμ, παντάμ, η Kylie Minogue. Μεγάλη επιτυχία της πριν 3 χρόνια. Και η επιτυχία αυτή την έκανε την μόλις τέταρτη γυναίκα που για 5 διαφορετικές δεκαετίες είχε top 10 επιτυχία στην Βρετανία. Οι άλλες τρεις ήταν η Σερ, η Λούλου και η Νταϊάννα Ρος. Kylie Minogue το πετύχε αυτό σαν σήμερα το 2023. Τρία χρόνια πριν με το Παντάμ, Παντάμ. Χρονών γίνεται σήμερα ο Τζον Νιούμαν, ο Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής. Είναι γνωστός για την επιτυχία του Love Me Again, η οποία, την οποία έστειλε στο νούμερο 1 της Βρετανίας τον Ιούλιο του 2013. Μεγάλη επιτυχία εκείνη την χρονιά.

party over now. Feel it still, μια μεγάλη επιτυχία το 2017. Μπω και το 18, μπω και το 19. Portugal The Man. Αν σήμερα κυκλοφορούσε το 8ο στούντιο άλμπουμ του στο Woodstock. Μέσα σε αυτό η μεγαλύτερη επιτυχία για το συγκρότημα. 24 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4. Θα γυρίσουμε πίσω το 2002. Μετά τότε ο Elvis Presley, 46 χρόνια μετά την πρώτη επιτυχία, το όνομά του φιγουράριζε πάλι στο νούμερο 1 στην Βρετανία με το remix του A Little Less Conversation, Elvis vs. JXL, δίνοντας τον Elvis Presley ένα σύνολο 18 νούμερο 1 στην Βρετανία, νούμερο 1 singles, τον οποίο τον έκανε τον πρώτο που το κατάφερνε κάτι τέτοιο στην ιστορία. Έβαζε και ένα καινούριο ρεκόρ με τη μεγαλύτερη διαφορά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο νούμερο 1, που ήταν 44 χρόνια, 11 μήνες και 9 μέρες. Το πρώτο νούμερο 1 του Elvis Presley στη Βρετανία ήταν το 1957 με το All Shook Up. A Little Less Conversation.

σήμερα το 2002, νούμερο 1 Elvis Presley με το Riddles Conversations, αυτό το remix Elvis vs. GXL. 46 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του επιτυχία εκεί, που ήταν το All Shook Up το 1957. Πάσαμε κοντά στο τέλος του ημιώρου, θα πάμε λίγο αρκετά πίσω. Θα πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 για την Donna Summer και το Bad Girls, το άλμπουμ της που έκανε τεράστια επιτυχία με κομμάτια όπως το Hot Stuff και το ομώνυμο. Σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Μείνετε εδώ σε 90,4 και τη Rock Zone, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

την Κυριακή στα πλαίσια του release, σε συνεργασία με τον Όστος. Ο... David Byrne στην Αθήνα. Love is war, love is peace. Από το σπουδαίο περσινό του άλμπουμ, το είχαμε ξεχωρίσει μέσα στα καλύτερα της χρονιάς, What is the reason for it, κομμάτια από το νέο του άλμπουμ που θα φέρει την Κυριακή εδώ στην Αθήνα, όπως βέβαια και όλες τις μεγάλες παλιές του επιτυχίες. Δεύτερο ημίωρο Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, παρέα με το All Win Care. Πάρτε το μετρό, κατέβαση στάση Δημοτικό Θέατρο, μέχρι τις 7 προλαβαίνετε. Ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό, θα γίνει τη θελοντής αιμοδότης. Είναι εγγραφής ως δότης μήλων των οστών και τα δύο. Σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care. Μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά. 15 λεπτά η αιμοδοσία μόλις. Ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο. Κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

1970, ο Mango Jerry νούμερο 1 με το In the Summertime. Νούμερο 1 στην Βρετανία, καλύτερο σε πωλήσεις σίγκλ εκείνης της χρονιάς το 1970, 7 εβδομάδες νούμερο 1. Ενώ έγινε επιτυχία σε 26 άλλες χώρες. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κυκλοφορίας ήταν ότι αντί για 45 στροφές που έβγαιναν όλα τα σιγκλάκια τότε, αυτό ήταν maxi single στις 33 στροφές. 15 λεπτά πριν τις 6, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7.

σήμερα το 1971 είχε γεννηθεί ένας από τους σπουδαίους ράπερ της γενιάς του. Ασχόλησε πολύ στη σύντομη ζωή του. Ο Τουπάκ Αμαρού Σακούρ. Τουπάκ. Ο οποίος δολοφονήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1996. Αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1971. Να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. California Love.

California Love, Tupac. Γεννηθεί σαν σήμερα το 1971. Έφυγε πάρα πολύ μικρός. Δολοφονήθηκε 25 χρονών. That's right. Ήταν το 1996.

πλησιάζουμε σιγά σιγά στα τελευταία 10 λεπτά. Δεν χρειάζεσαι πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Προλαβαίνετε μέχρι τις 7 απόψε ένα άκρος χαλαρωτικό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Εδώ είμαστε στη δεκαετία του 70. Και πιο συγκεκριμένα στο 1975. 7ο στούντιο άλμπουμ των War. Why Can't We Be Friends? Και το Low Rider.

Με τους Clash και το single τους White Men, είχαμε Smith Palace. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει αυτό το single 16 Ιουνίου του 1978. Ένα single only κομμάτι. Με δεύτερη πλευρά το Prisoner.

Και θα κλείσουμε με ένα καινούριο κομμάτι. Θα πάμε στην Καλιφόρνια για τους Ceremony, βετεράνοι της καλιφορνέζικης punk σκηνής. 7ο άλμπουμ, Tell Me Your Dream, θα έρθει τον Αύγουστο. Για ακούστε εδώ ένα πάρα πολύ καλό single, προπομπό του άλμπουμ, Death, Distraction, Mayhem. Τα λέμε σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

0: Διασκευή στο Folk Singer από τον Nick Cave και τους Bad Seeds πίσω στο 1986. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το single 16 Ιουνίου. Αργότερα στο Kicking Against the Pricks με άλλες διασκευές. Απλά εδώ ο τίτλος έχει μετατραπεί στο απλά στο The Singer. 4 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, Ροκζόνη, δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, 7 με 9, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εδώ στους 90,4. Ξεκινήσαμε με τον Nick Cave, που είναι το μεγάλο όνομα της επόμενης εβδομάδας. Στο release που εξελίσσεται, ξεκίνησε χθες εντυπωσιακά. Είδαμε εντυπωσιακά πλάνα και σκηνές από την εκρηκτική συναυλία των εμφάνιση των Linkin Park. Και την επόμενη εβδομάδα, βέβαια, ο Nick Cave, που περιμένω πολλά, είναι η αλήθεια, από την εμφάνισή του. Τον έχω δει αρκετές φορές, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι θα γίνει κάτι ξεχωριστό, καθώς έχει προηγηθεί ένα πολύ καλό άλμπουμ και ένα πολύ καλό live άλμπουμ. Το Live God.
1: Wild God.
0: Όπου και όταν έχει κυκλοφορήσει, είχαμε ενθουσιαστεί για το στη Ροκζόνη. Ερμηνείες όπως εδώ, στο Wild God. Ένα σχήμα που νομίζω ότι έχει φτάσει πια στο peak. Στις ζωντανές εμφανίσεις του. Θα τους απολαύσουμε την επόμενη εβδομάδα.

πραγματικά μοναδικό κάθε φορά που ακούω αυτή την εκτέλεση στο Wild Girl. Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Φανταστική ερμηνεία. Ο Nick Cave και η Bad Seeds την επόμενη εβδομάδα με αυτά τα κομμάτια που ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει ζωντανά εδώ στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens. Όσες φορές και αν τον έχεις δει τον Nick Cave και τους Bad Seeds δεν σταματάνε να σε εντυπωσιάζουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα καινούριο κομμάτι. Πάμε στην Julia Jacqueline, η οποία ηχογράφησε το νέο της άλμπουμ στη Μελβούρνη, Αυστραλή τραγουδοποιός, τέταρτο στούντιο άλμπουμ, το The Gem, το οποίο θα έρθει 25 Σεπτεμβρίου. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία με την ετικέτα της 4AD. Αυτό είναι το πρώτο δείγμα. Get away from me.

Πατάει σε ένα, στο The Last Time, το Rolling Stone, στο Bittersweet Symphony, ένα single που γνώρισε μεγάλη επιτυχία από το Urban Hymns το 1997. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει αυτό το single, 16 Ιουνίου, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά έμεινε εκεί για 3 ολόκληρους μήνες στα chart. Και στην Αμερική η Verve δεν είχε πάει καθόλου άσχημα, μέχρι το νούμερο 12 στο Billboard. Ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της συγκεκριμένης περίοδου. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, 19 λεπτά μετά τις 6, πάμε σε καινούργιες κυκλοφορίες. Ο Johnny Marr ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ, έχουμε ένα πρώτο δείγμα. Είναι το spin από το νέο του άλμπουμ, The Age of Everything, που θα έρθει τον Οκτώβριο.

Johnny Marr, Spin, από το νέο του άλμπουμ. Και θα μείνουμε στο Johnny Marr λίγο ακόμα και στους Smiths. Ειδικότερα, καθώς αν σήμερα κυκλοφόρησε το θρυλικό τους άλμπουμ, ίσως το καλύτερό τους, The Queen Is Dead, συμπληρώνει σήμερα 40 χρόνια. 16 Ιουνίου του 1986, ένα άλμπουμ που ο Μάρ έχει πει ότι ήταν επηρεασμένος εκείνη την περίοδο πολύ από Stooges, Velvet Underground και όλη τη σκηνή του Detroit, τον Garage Rock. Ένα άλμπουμ που θα το βρείτε στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σε παραγωγή βέβαια του Morrissey και του Johnny Marr, αλλά και του Stephen Street. Σπουδαίο άλμπουμ, θυμόμαστε από αυτή τη δουλειά των Smith, το There Is A Light That Never Goes Out.

There is a light that never goes out, μία από τις κομματάρες του πολύ σπουδαίου, ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της δεκαετίας του 80, το Queen is Dead, που συμπληρώνει σήμερα 40 χρόνια. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα 16 Ιουνίου του 1986. Πάμε σε ημίωρο με τους Ride. Σαν σήμερα το 2017 επέστρεφαν μετά από 21 ολόκληρα χρόνια με ένα καινούριο άλμπουμ, το Weather Diaries. Και θα κλείσουμε το ημίωρο με το Charm Assault. Επιστρέφουμε στο τελευταίο μισό με πιο classic rock tracks.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

επικαιρότητα αυτές τις μέρες το Wheels of Fire. Το αριστούργημα, το Peak, τον Cream, με αφορμή βέβαια μια σπουδαία σε δουλειά επανακυκλοφορία με πολύ έξτρα υλικό, μια πανέμορφη καινούργια έκδοση αφού το σπουδαίο άλμπουμ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. White Room, πρώτο κομμάτι στο τελευταίο ημίωρο. Το classic rock ημίωρο. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί για περίπου 20-25 λεπτά ακόμη μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, 7 με 9. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Έχουμε μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ και σίγκλες που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Πάμε λίγα χρόνια μετά από αυτήν εδώ την ηχογράφηση. Το 1972 και το πρώτο άλμπουμ, ντεμπούτο άλμπουμ των Roxy Music.

έχουμε μια σειρά από εμβληματικές κυκλοφορίες που ήρθαν σαν σήμερα. Ακούσαμε τους Roxy Music στο ντεμπούτο τους πίσω στο 1972. Εδώ, τέλη δεκαετίας 60, το σίγγλ των Pink Floyd, See Emily Play, 16 Ιουνίου 1967.

Και επιστρέφουμε στο 1972, την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Roxy Music. Ένα σπουδαίο άλμπουμ στο χώρο της rock, κυκλοφορούσε από τον David Bowie. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Μια θρυλική ηχογράφηση ήταν 16 Ιουνίου του 1972. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το σπουδαίο άλμπουμ. Από το 2017 στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών φυλάσσεται με άλλα αριστουργήματα για την καλλιτεχνική του και ιστορική του αξία.

δύο κομμάτια στη σειρά από νούμερο 1 καταστάσεις της δεκαετίας του 70. Σούσι Κουάτρο προηγουμένως, 1973, νούμερο 1 στη Βρετανία, το πρώτο της νούμερο 1, με το Can The Can. Και 6 χρόνια αργότερα η Electric Light Orchestra, ELO, ξεκίνησαν σερί 5 ολόκληρων εβδομάδων νούμερο 1 στη Βρετανία με το άλμπουμ τους Discovery, από όπου και το Don't Bring Me Down που μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Κάπου εδώ δίνουμε σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο, έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η τελευταία από αυτές, το Join Together των Who, ένα σίγκλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1972. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Αυτή ήταν η Dexys Midnight Runners. Το μακρινό 1982. Το σχήμα από τη Βρετανία σήμερα, το 2026. Like generations before Wolverhampton.

Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 μέχρι τις 9. Ιούλιος Κουτσογεωργίου στην ρύθμιση του ήχου. Στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8 θα δούμε ένα ριστοργηματικό άλμπουμ από το χώρο του Progressive Rock, το περίφημο Selling England by the Pound των Genesis. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι εμπειρίες μέσα από την προσωπική μου διαδρομή, δηλώνει σήμερα ο Kevin Rowland των Dexys Midnight Runners για το καινούριο τους άλμπουμ με τον τίτλο Love. Ένα άλμπουμ που τους οδηγεί σε περιοδεία στην Βρετανία και την Ευρώπη. My Life in England

σχήματα της ίδιας περίοδου. Οι Dexys Midnight Runners με σημαντική, πολύ σημαντική εμπορική επιτυχία. Με περίφημα άλμπουμ στο ξεκίνημά τους και αργότερα. Επιστροφή με καινούριο υλικό για τους μυθικούς A Certain Ratio.

εξαρτάται από την ευρύτερη περιοχή εικόνα του Manchester, η φύτρα των A Certain Ratio στα πολύ πολύ σημαντικά ονόματα του βρετανικού post-punk. Παραγωγή Μάρτιν Χάνετ στο ξεκίνημά τους. Οι μυθικές νύχτες κάτω από την μπακέτα του Τόνι Γουίλσον στις ζωντανές εμφανίσεις τότε των A Certain Ratio. Τι κάνουν σήμερα, γιορτάζοντας ένα άλμπουμ πίσω από το μακρινό 1986 και ακόμη πιο πίσω. Δεν είναι απλά καινούριο remix, καινούριες εικόνες, καινούρια μουσικά χρώματα, δηλώνουν οι ίδιοι, ο Jazz Girl, ο frontman του συγκροτήματος. Είναι κομμάτια της μουσικής που μας ακολούθησαν μέσα στο χρόνο, ειδωμένα μέσα από ένα πρίσμα σημερινό. Είναι τα ίδια και είναι ολοκένουργια.

Γι' αυτό συχνά λέμε ότι η certain ratio είναι κατά αναλογία το αντίστοιχο των talking heads στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σχήμα του David Byrne. Τα στοιχεία που συνδυάζουν από το κομμάτι του funk, οι επιρροές, ο τρόπος που έχουν ντύσει όλα αυτά τα πράγματα σαν προσωπικό τόνο και το έχουν πετύχει είναι πραγματικά στα σπουδαιότερα ονόματα του βρετανικού post-punk. Tony Wilson της Factory ήταν ο manager του συγκροτήματος. Ακούσαμε τον Jess Kerr να μας μιλά για τους Joy Division στη σκηνή, τα gig, τις εμφανίσεις που μοιράστηκαν, την ένταση που προέκυπτε από μια εμφάνιση του Ian Curtis και των Joy Division τότε. Ο John Peel βέβαια, η τρομερή δυναμική που απέκτησαν όλα αυτά τα ονόματα της συγκεκριμένης γενιάς μέσα από το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα, για ένα σχήμα που έχει γράψει πραγματικά υπέροχα άλμπουμ. A Certain Ratio, Naked and White.

Η μαγική ικανότητα του Nile Rodgers συναντά για ακόμη μια φορά την μοναδική pop φόρμα των Duran Duran στο καινούριο του τραγούδι Free to Love.

Είμαστε λίγο πριν το ημίωρο. Λέγαμε με αφορμή την είσοδο των Joy Division στο Rock and Roll Hall of Fame. Joy Division, Pavla New Order. Είναι με έναν τρόπο η μετεξέλιξη των Joy Division σε μια εντελώς διαφορετική εποχή. Αλλά υπάρχει εκεί, έτσι, το υλικό που προηγήθηκε. Ιδιαίτερα στα πρώτα άλμπουμ των σπουδαίων New Order. Με αυτούς θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Free to Love. Ο Simon Le Bon και η μοναδική ομάδα των Duran Duran. Αυτό το κορυφαίο σχήμα της pop που στέκεται με καταπληκτικά άλμπουμ τόσες δεκαετίες μετά.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο ημίωρο. Thieves Like Us. Η New Order, μέλη πλέον της ομάδας του Rock and Roll Hall of Fame. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Μιλώντας ιδιαίτερα για τους Joy Division που προηγήθηκαν. Μιλώντας στην Αθήνα με τον Peter Hook, είχε προηγηθεί χρόνια πίσω η συνέντευξή του στην εκπομπή. Πήγε συζήτηση κάποια στιγμή και στο ραδιόφωνο μέσα από αφηγήσεις, τα sessions τότε των Joy Division και όλα αυτά. Μου λέει λοιπόν, σου έδινε την αίσθηση τότε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο ότι υπάρχει ένα συνολικό αποτύπωμα, μια εικόνα, μια αφήγηση. Αυτό που λείπει στις μέρες μας. Θα μου πείτε, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, είναι οι ρυθμοί τέτοιοι που στο τέλος καταπίνουν και σένα τον ίδιο, τον δέκτη. Έτσι, τι μένει? Μένει το υλικό σε κάποιον που έχει το φίλτρο για να συγκρατήσει πράγματα και να συγκροτήσει εικόνες, στιγμές. Οι στιγμές δεν αποτυπώνονται σε ένα κινητό, τις βιώνει κάποιος. Πάμε σήμα σταθμό και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

όλο και πληθαίνουν τα ονόματα μιας άτυπης λίστας που σιγά σιγά συγκροτείται όσον αφορά τη χρήση των κινητών, την κατάχρηση στις ζωντανές εμφανίσεις ονομάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και βλέπουμε και τεράστια ονόματα και λιγότερο σημαντικά ονόματα στο κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, αναφέρομαι, στις συνεντεύξεις και στις τοποθετήσεις τους να μιλάνε για μια συναυλία που κάποιος βλέπει μέσα από μια οθόνη, ενώ είναι εκεί. Για σκεφτείτε το λίγο.

Βλέπω εδώ καινούριο άλμπουμ Johnny Marr. Άκουγα χτες το καινούριο τραγούδι της Carly Simon μετά από αρκετά χρόνια, τη ερμηνεύτρια. Όχι όλα μαζί, έχουμε εκπομπές μπροστά, να τα δούμε βήμα-βήμα. Ντουρούτι Κόλουμ, The Missing Boys, το δεύτερο άλμπουμ του Βίνι Ρέιλι. Αυτός είναι στην ουσία η Ντουρούτι Κόλουμ, το προσωπικό του project στη Factory Records, για την οποία μιλήσαμε και στο ημίωρο που προηγήθηκε. Αυτή η δυναμική στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, του 70, συγγνώμη, τότε στη Βρετανία, μετά τα χρόνια του βρετανικού post-punk. Η δυνατότητα δηλαδή σε ονόματα, όπως ο Βίνι Ρέιλι. Τι είναι ο Βίνι Ρέιλι? Ένας ποιητής των ήχων. Αυτό έχει αναφέρει και έχει απόλυτο δίκιο ο Μόρισεϊ. Έτσι λοιπόν, μέσα από μικρές ανεξάρτητες ετικέτες δόθηκε η δυνατότητα να φτάσουν αυτά τα πράγματα, αυτό το υλικό σε μας, σε μια μαγική εποχή, σε μια μαγική περίοδο για τον ανεξάρτητο ήχο γενικότερα τότε. Στο δεύτερο άλμπουμ των Ντουρούτι Κόλουμ, ηχογράφηση αυτή, The Missing Boy, μια αναφορά του Βίνι Ρέιλι στον στενό του φίλο Ιαν Κέρτις. Ο θάνατός του τότε πάγωσε την εικόνα. Αυτό αναφέρει ο Βίνι Ρέιλι. Σταμάτησε τα πάντα. Αναφερόμενο στην αυτοκτονία του frontman των Joy Division. 16 χρόνια μετά. Ντουρούτι Κόλουμ, καινούριο άλμπουμ.

16 ολόκληρα χρόνια για το Vinnie Reilly. Ήταν πολλά και για μας. Το καινούριο άλμπουμ των Ντουρούτι Κόλουμ τις τελευταίες χρονιές, ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια, τρομερές επανεκδόσεις στον κατάλογο της Factory Records. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Σε 2 μέρες η Νόι Μπάουντεν στο Ηρώδιο. Ο Μπλίξε και η παρέα του. Θα πάμε τώρα 21 χρόνια πίσω. Ο Αλεξάνδερ Χάκε υπήρξε στα πολύ σημαντικά πράγματα που έστησαν ένα μοναδικό ήχο, μιλώντας για τους Νόι Μπάουντεν. Σε προσωπική διαδρομή με τεράστιο ενδιαφέρον στις μέρες μας ο Χάκε. 21 χρόνια πριν, η συνάντηση αυτή είναι μοναδική, καθώς το προσωπικό του άλμπουμ, το Αλεξάνδερ Χάκε τότε, θα συναντήσει το κορίτσι από την Ιταλία, την Τζιάννα Νανίνι.

το θηρίο που λέγεται Τζιάννα Νανίνη, το κορίτσι της ροκ από την Ιταλία, και η συνάντησή της το 2005 με τον Αλεξάντερ Χάκε, Per Sempre Butterfly. Είμαστε 12 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα στο θεματικό μέρος της εκπομπής μετά τις 8, ένα αριστούργημα του καταπληκτικού Selling England by the Pound των Genesis. Το θεωρώ το σημαντικότερο άλμπουμ στην δισκογραφία του συγκροτήματος και όχι μόνο εγώ. Πάμε τώρα σε μια ηχογράφηση από αυτές που μας κάνουν να μένουμε κολλημένοι με τη μουσική όλα αυτά τα χρόνια. Η συγκλονιστική επιστροφή της Beth Orton.

Τι να πούμε τώρα εδώ. Beth Orton. Καινούριο άλμπουμ, καινούριο υλικό, 4 χρόνια μετά από το άλμπουμ που προηγήθηκε. Είναι σαν μία διαδικασία ενός ονείρου που είναι σε εξέλιξη. Αυτό που με κρατά, δηλώνει η Beth Orton, είναι μια αορατότητα απέναντι στο χάος της εποχής. Το να μένω μέσα στο δικό μου όνειρο, στο δικό μου τοπίο. Εκεί που ο χρόνος δεν μπορεί να με αγγίξει. Εκεί παίρνω τα ερεθίσματα, δηλώνει η Beth Orton, για να δημιουργήσω και να δώσω στη ζωή ένα νόημα.

The Ground Above από το μότιτλο καινούριο άλμπουμ της Beth Orton. Η είδηση κυκλοφόρησε πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Τώρα βέβαια είμαστε στο τοπίο των φεστιβάλ καλοκαίρι. Αρχές Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε η Gong. Το είδαμε και στην περίπτωση των Tangerine Dream που είδαμε στη χώρα μας σχετικά πρόσφατα. Είναι νέες γενιές μουσικών που όμως υποστηρίζουν τη μουσική αυτή κάτω από το όνομα των Gong ή των Tangerine Dream. Δεν είναι την βορυχία. Είναι ένα καινούριο κεφάλαιο και γι' αυτό πετυχαίνουν και το βλέπουμε στις ζωντανές τους εμφανίσεις. 3 Οκτωβρίου στο Γκαζάρτε η Gong από την σκηνή του Κατέρμπερι. Πόσα πράγματα τότε στην Βρετανία μας έδωσε ο ήχος αυτός που κατάφερε να παντρέψει επιρροές από το progressive μέχρι στοιχεία της jazz μουσικής και το κομμάτι προφανώς του αυτοσχεδιασμού. Γαλλία 1974. Η Gong Master Builder.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Ολόκληρο το Selling England by the Pound, το πέμπτο άλμπουμ των Genesis. Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής. Πού θα ήταν η μουσική αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οραματιστές? Γι' αυτό δηλώνει ο Peter Hamill ότι ο Tony Stratton Smith, ο ηγέτης της Charisma Records, ήταν τότε αρκετά τρελός ώστε να κυκλοφορεί στα άλμπουμ των Vandergraff, ηχογραφήσεις των Hawkwind και βέβαια στην ίδια ετικέτα και το σχήμα των Genesis.

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Genesis στην περίοδο του Selling England by the Pound είναι κάτι απερίγραπτο. Ο Peter Gabriel, η θεατρικότητα που εκπέμπει. Το όλο project είναι κάτι περισσότερο από progressive rock πάνω στην σκηνή η Genesis. Είναι ένα ταξίδι. Αυτό αναφέρει στις συνεντεύξεις τους και στα χρόνια που θα ακολουθήσουν ο Peter Gabriel. Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett, Phil Collins.

Είμαστε για 21 λεπτά στο μονοπάτι του Selling England by the Pound, στο πέμπτο άλμπουμ των Genesis μετά τις 8. Το BBC αποθεώνει το συγκεκριμένο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το ίδιο και το Pop Matters μιλά για το πιο ολοκληρωμένο και το πιο σημαντικό άλμπουμ τελικά στην δισκογραφία των Genesis. Βλέπω εδώ για τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone το 2012 στα 10 σημαντικότερα progressive album όλων των εποχών είναι στην θέση νούμερο 7, ενδεικτικά για ένα άλμπουμ που δεν έχει καμία ανάγκη από αριθμούς.

Το punk rock στην Βρετανία βρέθηκε απέναντι στους δεινόσαυρους του progressive. Λογικό και απόλυτα κρίσιμο για την συνέχεια του rock and roll. Αναδόμησε το rock and roll επιστρέφοντας τις ρίζες του. Για σκεφτείτε όμως πόσα ονόματα από το χώρο του punk τότε στην Αγγλία λάτρευε συγκεκριμένα ακούσματα και ονόματα από το χώρο του progressive. Πάρα πολλά. Βλέπω τελευταία τα σχόλια του Robert Fripp και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, πώς αποδομεί την σοβαροφάνεια με ένα καταπληκτικό τρόπο, με ένα απόλυτα punk τρόπο, ο Robert Fripp των King Crimson σήμερα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Selling England by the Pound 1973, το πέμπτο άλμπουμ των Genesis. Υπήρξαν μαγικές στιγμές στο στούντιο, θυμάται ο Peter Gabriel, και ανάμεσα στα τσαμαρίσματα, ανάμεσα στις ηχογραφίσεις του άλμπουμ. Ήταν τέτοιο το κλίμα που είχε κάποιος την αίσθηση πως κάτι σημαντικό γεννιέται. Αυτό υπογράμμισε ο Τζον Λένον την περίοδο εκείνη σε συνεντεύξεις του, και βλέπουμε μέχρι και τις μέρες μας νεότερα ονόματα και από διαφορετικούς χώρους, όπως η Guided by Voices, να στέκονται στο άλμπουμ αυτό με τα καλύτερα λόγια. Είναι σίγουρα στα σημαντικότερα progressive άλμπουμ όλων των εποχών, το πέμπτο άλμπουμ των Genesis.

Υπάρχει ένα καταπληκτικό προσωπικό άλμπουμ του Robert Fripp, το Exposure, στο κλείσιμο της δεκαετίας του 70. Σε μία συνάντηση κορυφής, με τη συμμετοχή εκεί του Peter Gabriel, τον Genesis, και του Peter Hamill, τον Vandergraff. Είχα μιλήσει με τον Peter, τον Peter Hamill, σε μία από τις συναντήσεις μας εδώ στην Αθήνα, για το άλμπουμ αυτό. Η τοποθέτησή του για τη μουσική γενικότερα, η συζήτηση είχε ξεκινήσει μέσα από τον Robert Fripp και τη συνεργασία τους και τον David Bowie και όλη αυτή τη γενιά. Μου απάντησε λοιπόν ότι κάποιες στιγμές η μουσική εκείνη έχει μία μνήμη αθανασίας, σε μια ελεύθερη μετάφραση, αυτή που έχει κάποιος τα πρώτα του χρόνια, μες στην αθωότητά του. Αυτό είναι το αποτύπωμα της μουσικής και γι' αυτό μας ακολουθεί.

After the Ordeal, Dancing with the Moonlit Night, I Know What I Like, Firth of Fifth, More Fool Me, The Battle of Epping Forest, τα τραγούδια που προηγήθηκαν πάντα μέσα από το album Selling England by the Pound, το συγκλονιστικό αυτό album των Genesis. Το 1973 είναι γενικότερα μία κομβική στιγμή για το συγκρότημα. Θα ακολουθήσουν μετά επίσης σπουδαία άλμπουμ, αλλά κανένα δεν θα αγγίξει αυτή την κορυφή.

Η σκητάλησε λίγο στον Πάπη Καραλή, μείνεται εδώ στους 90,4. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος του Selling England by the Pound, του άλμπουμ των Genesis, από το μακρινό σήμερα 1973. Μια ηχογράφηση που όμως δεν έχει ηλικία, δεν έχει εποχή και γι' αυτό είναι διαχρονική. Να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο
4: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς. Music is freedom.

5 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Τρίτης 16 Ιουνίου. Ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω. Under the moonlight. Έτσι είπαμε να ανοίξουμε αύριο απόψε. 6-9-51-904-904. Πώς πήγε η μέρα σας? Πώς κυλάει το βραδάκι σας τώρα που σουρουπώνει? Θα τα πούμε όλα, εδώ θα είμαστε. Η βραδιά μας ξεκίνησε, το ταξίδι μας ξεκίνησε. Και τι λέμε? Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Θεματάρες έχουμε και απόψε. Καλή διάθεση έχουμε και απόψε. Εύχομαι και εσείς το ίδιο. Γεια σου Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Για σένα αυτό το θέμα. Ακούστε μια θεματάρα.

Γεια σου και εσένα Σωτήρη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μακάρι, εύχομαι να συμβαίνει αυτό που περιγράφεις με τις μουσικάρες μας. Σύπας. Παγκόσμια ημέρα θαλάσσιας χελώνας, ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα.

βγούμε να πιούμε κάτι, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Γεια σου Νικολά, φιλιά στις Σέρες. Γεια σου Ελένη. Όντως, όντως, μας έφτιαξε λίγο έτσι αυτό το θέμα και το πρώτο ατμοσφαιρικό τατά. Θα ανέβουμε όμως, red light, έτσι λέγεται το θέμα. Θα ανέβουμε μέχρι τα μεσάνυχτα, είμαστε μαζί, μια διαδρομή, ένα ταξίδι χωρισμένο στα δύο. Στο πρώτο μιλάμε και παίζουμε μουσικές, στο δεύτερο μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Ναι, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αναστασία, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν ψυχολογείται η κίνηση. Μπορεί την ίδια ώρα κάποια στιγμή να πας φυσέκι κάπου και την επόμενη μέρα να πας βήμα-βήμα. Εγώ σήμερα αλλάξα δρόμο για να έρθω στο ραδιόφωνο και λέω τι έχει γίνει ρε παιδί μου. Να σε δρόμο που διάλεξες, αυτό μου λέει ο αείμνησος πατέρας μου. Δρόμο που περπάτησες, λέει, μην τον αφήνεις. Τι θες και αλλάζεις δρόμο. (Συσχελίδι) 6-9-51-904-904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Red light.

Under the Moonlight, Red Light. 12 μετά τις 9. Και έβλεπα το πρόγραμμα για το Βεάκιο στον Προφητηλία, το μαγικό αυτό θέατρο. Αύριο έχουμε μια πολύ όμορφη συναυλία Μανώλης Μητσιάς και Βίκη Καρατζόγλου, φιλανθρωπική συναυλία. Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ακούσατε σε μια κουβέντα με τον Παναγιώτη Φίτρα εδώ στους 90,4 στις 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Έτσι να βλέπετε τη θάλασσα, να ακούτε μουσικές σε μια μαγική γωνιά του Πειραιά. Και μια και μιλάμε έτσι για πλαγιές, για γωνιές, για υψώματα και θέα, τα φιλιά μας και στα παιδιά στο Λυκαβητό και στα παιδιά στην Πετρούπολη και στα παιδιά στον Προφητηλία.

Είμαστε μαζί κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 9. Όχι σταμάτα ξεκινά πια, αλλά μόνο ξεκινά. Θέλουμε να περνάμε όμορφα τις βραδιές μας, με τις μουσικές, με τους φίλους μας, τη συνάντησή μας, το ταξίδι μας εδώ στους 90,4. Για τον Ιώτα Βίτα, κωδικοποιημένα. Έλα Τεό, κάτσε τώρα γιατί, έχουμε μήνυμα από τον Τεό. Έλα ρε Τεό.

αυτό είναι για σένα. Άκου ένα θέμα και σου λέω σε λίγο. Θεματάρα είναι. Θεό. Πολεμιστή.

Ο φίλος μου ο Τεό τα πει όλα. Μου λέει Μπάμπη ξύπνησα σήμερα υγιής και είμαι πλούσιος και όλα πάνε καλά. Με προσπάθεια βέβαια. Έτσι συμπληρώνω εγώ. Αλλά αυτό είναι το νόημα. Σεβασμό στο κάθε επόμενο δευτερόλεπτο. Γιατί στο κάθε επόμενο δευτερόλεπτο όλα μπορεί να αλλάξουν. Όλα μπορεί να αλλάξουν, είτε προς το καλύτερο, είτε προς το ανάποδο.

Δημήτρη τι λέει, πώς πήγε η μέρα σου, πώς χυλάει η βραδιά σου. Θεά θάλασσα είσαι. Για πες. Έλα ρε Γιάννη, Γιάννη. Γεια σου Άγγελε.

έκανες γυμναστικούλα, ε. Α, ωραία πράγματα. Εύχομαι, πιστεύω και ελπίζω να κόβετε λίγο ρυθμό το καλοκαίρι, έτσι. Μην αυξάνετε το ρυθμό το καλοκαίρι, συντήρηση να κάνετε. Ρώτησα και εγώ ένα φίλο μου. Μπορώ να κάνω... Μπορεί να γίνει σε 20 μέρες. Να βελτιωθώ λιγάκι τώρα για την παραλία. Μου λέει ένα μεγάλο θαύμα. Να θαυματά ότι μου λέει μεγάλο, για να κάτσε για τρίθε μήνυμα.

Λάθος ήταν αυτό, Νίκο, βοήθησε με. Λάθος ήταν αυτό, γιατί κόλλησα τώρα. Α, καλά, δεν το συζητάμε. Εγώ τώρα, κοίταξε να δεις για αυτό που λες. Κάτσε τώρα, Δημήτρη, διότι έχεις πληγή. Είμαι τόσο καιρό γκοφρετάκιας και είμαι ασυγχώρητος, διότι τώρα ανακάλυψα γνωστή σοκοφρέτα, γνωστή, το είπα, γνωστή γκοφρετούλα με double σοκολάτα. Απίστευτο, σου λέω, δεν το ήξερα. Αδελφέ μου, ναι, με double σοκολάτα και είναι καταπληκτική. Βέβαια, από ό,τι μου λένε άλλοι μοιημένοι, και εκεί άργησα λίγο να καταλάβω τι γίνεται, διότι υπάρχει, λέει, καιρό η double σοκολάτα γενικά στις γκοφρέτες. Είσαι, μου λένε, λίγο πίσω. Τι να κάνω, παιδιά. 23 λεπτά μετά τις 9 βρίσκεται. Ναι, μ' αρέσει και εμένα έτσι όπως πάει απόψε. Μ' αρέσει αυτό το... αυτή η εξέλιξη μουσική. Δεν ξέρω, μου βγαίνει. Εύχομαι να περνάτε καλά. Ναι, είναι μερικές βραδιές που βγαίνει και άλλες που δεν βγαίνει. Εντάξει, γιατί κόλλησα, Νίκο. Αλλά πρέπει να κόλλησες και εσύ, γιατί ανέρεσες τώρα κάτι εδώ βλέπω. Βλέπω όλα εγώ. Πόσο θέλω να πω αυτό που μου έστειλες τώρα, ρε Νίκο. Χρόνια τώρα, όταν θέλω να περιγράψω κάτι. Όταν, ας πούμε, παίζω ένα θέμα, να πω αυτό που μου έγραψες τώρα. Ότι τα σπάει.

Έχω και παρέα απόψε στο ραδιοθάλαμο. Έχω τον απίστευτο, τον απίθανο Γκριφωνάκο του ΙΒ, ο οποίος είναι κοντά μου, αριστερά μου κάθεται, χαλαρώνει εδώ στην δροσούλα. Η καλύτερη παρέα μαζί με εσάς βέβαια. Έχω έναν εδώ και να τον κάρμι σπίτι. Ο δικός μου είναι ψυχάκιας, δεν το συζητάω. Ο δικός μου είναι ένα μείγμα γενναιότητας και δειλίας μαζί, δηλαδή είναι έξυπνα μάγκας. Τα delivery είναι η αδυναμία του. Δεν το συζητάμε. Αλλά τους γαυγίζει μόλις έχουν φύγει, μόλις έχουν μπει στο ασανσέρ, τους γαυγίζει.

Εδώ ο Γρυφωνάκος είναι τίποτα, τον ακούτε, μια χαρά, τίποτα. Τον μπαμπά του περιμένει. Αλλά μας έχει μια δυναμία και κάθεται μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους, να αγαπάτε και τα ζώα. Να αγαπάτε γενικά, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν απαιτεί την ενέργειά σας και την παρουσία σας γενικότερα και ειδικότερα. Να βγεις πριμπούν, έτσι. Μην χαϊδέψουν, δεν παίζει, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν παίζει τέτοιο σενάριο με τον Κάρμη. Ξέρει που πάει, βρε. Σου λέει θα τσιμπήσω. Ναι, 24 του μηνός, στις 9 το βράδυ. Στο Βεάκιο.

6951-904-904. Είμαστε μαζί και θα είμαστε. Ράμπα. Νικόλα, Γιώργο, Δημήτρη, Θεό, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Βασίλη, το λέω. Τάκη, τα φιλιά μου.

Εντάξει, δεν θέλω τέτοια σχόλια για την εμφάνιση πολιτικών. Δεν θέλω, δεν μπαίνω στην κουβέντα αυτή. Πάντως ναι, είναι πολύ καλή εμφάνιση. Για να μην νομίζω ότι δεν σου απαντώ δηλαδή, τίποτα άλλο.

Πολλά δεν βρίσκεις, αδελφέ μου. Πολλά δεν βρίσκεις. Πολλά δεν βρίσκεις στον ιστό. Και το περίεργο είναι ότι είναι διαμορφωμένος από μας ο ιστός. Καλή συνέχεια στη βραδιά σου, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.

Σε ακούω συχνά στο αυτοκίνητο και ήθελα να σου πω ότι οι μουσικές που διαλέγεις κάνουν κάθε διαδρομή μου πιο όμορφη. Άλλοτε μου φτιάχνουν τη διάθεση και άλλοτε με ταξιδεύουν. Συνέχισε έτσι. Είναι ωραίο να βρίσκεις κάποιον που ξέρει να βάζει το σωστό τραγούδι τη σωστή στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ όμως, τι ωραίο. (6) 9 59 904 904. Τέτοια μου λέτε και με κακομαθαίνετε. Underwater το θέμα. Βραδιά Τρίτης. Πέσαμε στον ιστό μόνοι μας και έχουμε πιαστεί και δεν μπορούμε να φύγουμε, Δημήτρη. Πιασμένοι στον ιστό. Είμαστε χρήστες. Είμαστε χρήστες του ιστού, ε. Πώς ακούγεται αυτό, ε.

δεν λες που δεν είμαστε τίποτα influencers? Δεν λες που δεν είμαστε τίποτα τέτοιο, Παναγία μου. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, έχω βρει την τέλεια θέση τώρα που κάθομαι στο ραδιοθάλαμο. Πρέπει λίγο να δω πώς είναι για να μην την ξεχάσω. Να μην ξεχάσω αυτή τη θέση που κάθομαι. Μα βολευτείς, είναι άλλη φάση, είναι άλλο πράγμα. Γιατί έχουμε έρθει στο... είναι δύο ραδιοθάλαμοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο. Και ξέρεις, πρέπει λίγο να... ακόμα δεν έχω βρει τις γωνιές μου εγώ εδώ. Πώς το λένε? Έχω τον αβόλευτο. Πώς το λέγανε παλιά?

Λοιπόν, το επόμενο θέμα, Δημήτρη, θα το στείλω σε σένα. Δεν ξέρω, δεν θα πω τίποτα. Νομίζω ότι θα το καταλάβεις ποιο είναι. Θα σου δώσω λίγο χρόνο. Θα βοηθήσω λίγο και θα πω ότι είναι από μια ταινία. Νικό, πάμε να δούμε τώρα. Θα καταλάβετε από ποια ταινία είναι. Αυτό το remix. Αρέσει τόσο πολύ αυτή η ταινία και μου αρέσει και τόσο πολύ αυτός ο τίτλος. Για πάμε τώρα να δούμε. Σπάζω κεφάλια. Ξέρετε, εμείς οι κροκόδηλοι παλιότερα, που δεν υπήρχε το διαδικτύο, στις εφημερίδες και στα περιοδικά, είχαμε το «Βρείτε τις διαφορές», ήταν δύο ίδιες εικόνες και υπήρχε μια διαφορά, μια τελίτσα, ας πούμε, κάτι. Ήταν δύο ίδιες φιγούρες που το ένα μάτι ήταν, έχει μια μικρή διαφορά. Είμαστε παιδιά. «Βρείτε τις διαφορές».

ακόμα. Νίκο Θεός. Gladiator. Now we are free. We are free. Κάποια στιγμή. Not yet.

Εντάξει Δημήτρη, τι φωτογραφία είναι αυτό που μου στείλες τώρα? Τι είναι αυτό που μου στείλες? Φωτογραφιάρα. Είμαστε ευλογημένοι να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Τίποτα άλλο.

σίγουρα δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά κάθε φορά που σε ακούω στο αυτοκίνητο πιάνω τον εαυτό μου να μένει λίγο παραπάνω στη διαδρομή. Μουσικάρες, σε ευχαριστώ ρε εσύ. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πραγματικά. Μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, μακάρι να αποτελούμε μια συντροφιά που σας κάνει καλό, σας κάνει να ξεχνιέστε λίγο. Έλατε, τι είπε εσύ. Εντάξει, μου λέτε κάτι πράγματα. Ο Δημήτρης θα με πνίξεις ρε εσύ. Ο Δημήτρης μου λέει το έπαθε κι αυτός. Είναι ο Πειραιάς, είναι το ραδιοφωνό του. Είμαστε στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής εδώ κάθε βράδυ λίγο μετά τις 9. Και τώρα Αμέρικα. Αμέρικα. Τελεία. Δεν θέλω να αρχίσουμε τώρα να λέμε. Ας ακούσουμε το θέμα. Ένα βιντεάκι μου είχαν στείλει. Με ένα τύπο που λέγε τι είναι αυτά που κάνει στο Ιράν.

Γιατί που πας? Για πες που πας και θα δούμε. Τι έγινε τώρα ξαφνικά? Πας ταξίδι? Πας εξωτερικό? Οκ. Πάσω τέλος. Τέλος. Δημήτρη, σε φιλώ. Πας και εσύ και γίνεσαι, πώς το λένε, MVP. Θα πας και θα γίνεις MVP.

Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 10. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της διαδρομής μας. Είναι ο Πειραιάς, είναι το κανάλι 1, είναι το ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε εδώ, να ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4.

Να είμαστε στη δεύτερη μας ώρα με μυστικά. Καλά τώρα, αυτό είναι... Θεός. Να παίζει αυτό το θέμα και να με βάλεις εκεί μέσα, Δημήτρη. Μια χαρά θα είμαι.

μουσική είναι η μόνη γλώσσα που μιλάει κατευθείαν στον εγκέφαλο και καταλήγει στην ψυχή μας. Για μένα έχει τη δύναμη να σταματά το χρόνο, να ξυπνά αναμνήσεις και να θεραπεύει πληγές που δεν φαίνονται. Ταξιδεύοντας παρέα με φίλους, ακόμα μια βραδιά. Γιατί η μουσική είναι η τέχνη που καταφέρνει να χακάρει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μόνο μια μελωδία μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας, να ξυπνήσει μια ανάμνηση, να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά ή να μας δώσει δύναμη ή να μας κάνει να ξεχαστούμε λίγο. Το πιο υγιές χακάρισμα. Drift.

Είπαμε στην αρχή θα δυναμώσουμε. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1. Βραδιά Τρίτης. Στα μέσα του Ιούνιου. Και δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασε το πρώτο μισό του μήνα.

26 λεπτά μετά τις 10, εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μισό του ταξιδιού μας. Λόγια και μουσικές, και από τώρα μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται, πρώτο Θεός, αύριο λίγο μετά τις 9. 6-9-51-904-904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να προσθέσετε κι εσείς σε αυτό το ψηφιδωτό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε με τις μουσικές μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

always remain with me.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Πάλι ένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.